Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες, παρέα με τον Ηλία Τάτσι, θα περπατήσουμε στα πολυδέδαλα μονοπάτια της jazz. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άντριαν Γιάνγκ μαζί με τον Αλί Σαχίν Μοχάμεντ και από το πρώτο τους album project με τον προβοκατόρικο τίτλο Jazz is Dead, παρέα με τους Αποκαλύπτικο, τους Αζάιμουθ, τους τρίλους της Tropical Jazz Funk, ακούμε Αποκαλύπτικο.

0: Bottle.
1: Ακριβώς, το τραγούδι λέγεται The Bottle, το κλασικό τραγούδι του Jill Scott Heron, εδώ σε μια εκτέλεση ζωντανή από το Dive Reggae Sans Plus του 1983, παρέα με τους Amnesia Express. Προηγουμένως βέβαια ακούσαμε την Esther Phillips στο Home Is Where Hatred Is, το οποίο ήταν μια σύνθεση του Jill Scott Heron, και αμέσως μετά την Nancy Ames. Με τον Jill Scott Heron και το The Bottle θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, περισσότεροι jazz. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Wes Montgomery. The Way You Look Tonight, από το άλμπουμ του Guitar on the Go. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερη jazz.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Summertime από το New Jazz Quartet του Stan Getz 1955, εισαγωγή στο τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Life. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

0: θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Live με Louis Armstrong and His Own Stars. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το mail jazz@radiodictio.gr. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.
1: Pops, did you hear the story of

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live. The Party's Over ακούσαμε, George Benson, Brother Jack McDuff, και συνεχίζουμε με Oliver Nelson, Going to Chicago Blues. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

βέβαια Τζούλι Λόντον από το κλασικό της άλμπουμ At Home 1959. Λίγο πριν ο Buster Williams, I've Got the World on a String. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή Jazz Live με τον σονιστή της Sonys Tune. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε

Θυμάται ξανά περασμένα χαμένα φιλιά. Στο παράθυρο στέκει η δική σου μορφή, το δικό σου το χέρι που σαν άσπρο πουλί θα χαθεί στη στροφή. Κι ανεμίζεις το δίλι δακρυσμένο μαντίλι, η καρδιά μου που κλαίει για σένα, για σένα. Όταν φεύγουν τα τρένα, όταν φεύγουν τα τρένα, σαν πουλιά στη βροχή, η δική σου μορφή, μαχαιριά στη δική μου ψυχή.

0: Καλημέρα, πουλάκι μου!
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάνη.

0: Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο τζίρος των ηλεκτρονικών αγορών ξεπέρασε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, εμφανίζοντας της αύξηση 7%. Η αυξανόμενη διείσδυση των αγορών αυτών συνοδεύτηκε ταυτόχρονα και με αύξηση των καταγγελιών για παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές από ηλεκτρονικά καταστήματα. Είναι ενδεικτικό ότι 36,6% των αναφορών που δέχθηκε ο συνήγορος του που καταναλωτή σε μία και μόνο χρονιά αφορούσε σε αγορές εξαποστάσεως. Και έχουν ένα θράσος αυτές οι εταιρείες, όπου σε κάποιες στιγμές σε βγάζουν από τα ρούχα σου πραγματικά, γιατί σε όχι ειδοποιητήριο για κάτι το οποίο δεν έχει καν αγοράσει από μια μεταφορική εταιρεία. Το πληρώνεις από την αγωνία σου να δεις τι μήπως έχω παραγγείλει κάτι και το έχω ξεχάσει κτλ. Το ανοίγεις, είναι κάτι άσχετο και μετά η μεταφορική δεν το παίρνει πίσω γιατί είναι ανοιγμένο το δέμα. Οπότε οι μπάτσες διπλούν και όχι μόνο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα καταγγελούμε και να μην αφήνουμε τίποτα να πέφτει στην τύχη, να μην αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω, να μην αφήνουμε τίποτα να περνάει παρατήρητο, γιατί δεν είναι δυνατόν κάποιοι τύποι να κερδίζουν πολλαπλά στο δικό μας το βάρος, στη δική μας την πλάτη, στη δική μας την αφέλεια, έστω έτσι. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 25. Βαρθολομαίου Αποστόλου, Τίτου Αποστόλου, τη μέρα δοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Τίτο, στην Τίτη. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο. Ο ήλιος σήμερα είναι τηλε 49 μετά από τις 6, θα δύσει 5 μετά από τις 8. Ο καιρός, μας τα έλεγε χθες ο Μιχάλης Βαργατσάνης, ότι

Η εβδομάδα αυτή θα είναι κάπως λίγο πιο ανακουφιστική εβδομάδα. Αυξάνονται λιγάκι τα μελτέμια, ανεβαίνει όμως ταυτόχρονα και η θερμοκρασία. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί πάρα πολύ απλά το μελτέμι κάνει τη δουλειά του από τη μία, αλλά και από την άλλη ο υδράργυρος κάνει τη δική του δουλειά. 39 θα αγγίξει σήμερα σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Κρήτης ο υδράργυρος. Στον Άγιο Νικόλαο το πρωί θα έχουμε 28-29 βαθμούς. Το μεσημέρι μέχρι και 35 σε διάφορα σημεία της, του Μαραμπέλου, ενώ το απόγευμα λιγάκι θα πέσει θερμοκρασία, όχι τίποτα σπουδαίο, εκεί περίπου 30 βαθμούς Κελσίου μέχρι το βραδάκι. Οπότε μια χαρά καιρό θα έχουμε, η άνεμη 4 με 5 μποφόρ, οι ρηπές του ανέμου περίπου στα 50 με 55 χιλιόμετρα την ώρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα σε φίλους οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι στον Άγιο Νικόλαο, στο Μαραμπέλο, σε ονομόλαστήριο στην Κρήτη. Καλημέρα σας στους επισκέπτες μας που έχετε τονιστεί τυχαία με τον 104,4 και ευτυχώς κάνατε μια πάρα πολύ καλή επιλογή, διότι ζωντανό ραδιόφωνο την ώρα αυτή δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ειδικά για τον Άγιο Νικόλαο, τίποτα. Τίποτα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Θανάσης Κορομπίλιας. Καλημέρα. 2-8-41-0-25-4-25. Τα λέμε τηλεφωνικά. Σχόλια, παρατηρήσεις και καλημέρες. Επικοινωνία μέσω όλων των social δεδομένων. Ζωντανά είμαστε άλλωστε και Facebook και Instagram και TikTok. Εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Αρκετοί φίλοι έχουν ήδη πει την καλημέρα τους και έχουν χαιρετήσει το live. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ μένουμε μέχρι και τις 10 και αυτό το πρωινό. Σήμερα είναι Τρίτη, θα πάμε βόλτα στο Ρέθυμνο. Παντελής Πυρδάκης μας περιμένει πώς και πώς να μας τα πει το αγόρι αυτό από τα Ρεθυμνιώτικα, όλα εκείνα τα οποία έχουν συμβεί ή πρόκειται να συμβούν. Εδώ είμαστε για θέματα υγείας. Θα μιλήσουμε με τον πρώτο εργαζομένο του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, τον Γιώργο Μανουσάκη, για τη στάση του στέσου, ότι έχει να κάνει με την 13η και 14η σύνταξη, και όχι μόνο αυτά βέβαια, έχουμε και ΔΕΘ, έχουμε και ανακοινώσεις και οι εργαζόμενοι θα είναι εκεί ασφαλώς. Ενώ θα μιλήσουμε και για θέματα τουρισμού, φιλοξενώντας τηλεφωνικά τον Αντώνη Μαυρή, αντίμαρχο τουρισμού του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, μένετε εδώ. Σήμερα το πρωί, ερχόμενος στον Άγιο Νικόλαο, εκεί λίγο μετά τον Αλμυρό, είδα ένα νέο τεράστιο απορριμματοφόρο. Λέω, ουάπ, τι έχουμε τώρα εδώ? Και από σήμερα έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά τα πρώτα δρομολόγια. Ο ιδιώτης με 5 οχήματα που έχουν μπει στον Άγιο Νικόλαο να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων. Μίλησα με τον Γιώργο Μπελούκα, αρμόδιο αντίμαρχο. Είναι δοκιμαστικές είναι αυτές οι πρώτες ημέρες, να δούμε πώς θα πάει και θα τα πούμε στη συνέχεια. Να λοιπόν, που υπάρχει μια εξέλιξη συγκεκριμένη για το θέμα αυτό, η οποία είναι πάρα πολύ καλό αν πετύχει να συνεχιστεί. Βέβαια, οι εργαζόμενοι που ήταν στον πραγματοφόρο δεν ήταν Έλληνες, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία. Το θέμα είναι να γίνεται η δουλειά σωστά, αλλά πού να βρεις Έλληνες να εργαστούν? Όλοι ψάχνουν εργαζόμενους και οι εργαζόμενους δεν βρίσκουν δυστυχώς. Οπότε η επιλογή είναι τρίτες χώρες κλπ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, καλημέρα και από το Μιλονάκι. Ξέρετε, από το Πολύο Προβολείο που καθημερινά προσέχει και μας παρέχει τα καλύτερότερα για τις μικρές μας ή μεγάλες μας ανάγκες. Παντοπολείο Προβολείο Μιλονάκη, σε 51 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 2841-021-711 για τις παραγγελίες μας. Πόλη Σκοτοκύλια Νική, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η εστίαση στηρίζεται στο Μιλονάκη. Σχεδόν όλα τα καθήματα εστίαση στο Αγίου Νικολάου ψωνίζουν το Μιλονάκη, γιατί ξέρετε, οι ωραίες συνταγές και τα ωραία πιάτα βγαίνουν όταν έχει τα καλύτερα υλικά. Και όταν ο Μιλονάκης είναι εκεί, ασφαλώς και τα υλικά του είναι τα καλύτερότερα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Γι' αυτό λοιπόν, για τα λίγα τα πολλά, Μιλονάκης και σήμερα και κάθε μέρα. Εμείς μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως πραγματικά κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, καλώς ήρθατε. Μένετε μαζί μου μέχρι και τις 10, γιατί και σήμερα τι κάνουμε? Πάμε αέρα.

0: το λιμάνι του Αγίου Νικολάου έχει δέσει ήδη το Celestial Journey, το κρουαζιερόπλοιο. Ενώ πλησιάζει και το World Traveler. Δύο κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου σήμερα. Καλώς να ορίσουν οι φίλοι επισκέπτες. Καλό κουράγιο στους επαγγελματίες του λιμένου Βραχίωνα και της Λιμενικής Ζώνης. Έχουμε κόσμο σήμερα, να χαμογελάμε περισσότερο, να είμαστε εγκάρδιοι για να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι έχουν κάνει την καλύτερη επιλογή για τις υποπές τους, περνώντας από τον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ελάτε, γεια σου Νικόλα. Καλημέρα στο Γιάννη Παπαδάκη. Η Μαρία Τραντά είναι εδώ. Γιώργος Ψάλτης, το Sky στην Αθήνα. Γεια σου ρε, ακούραστε Ψάλτη. Ο Μάνος ο Ψήλος είναι ακόμα μαζί μας. Κατέρνη Παρασκάκη από την Νεάπολη, καλημέρα. Γιάννα και ο Νίκος, καλημέρα. Στον Δημήτρη, στον Απόστολο, καλημέρα. Και στην Ηλιάνα, να είστε καλά. Όλοι μαζί, εδώ, στον αέρα, μέχρι και τις 10. Πολύ μεγάλη υπομονή σε όλους όσους κινείστε σήμερα οδικά, διότι μετά τις 9 κλείνει ο δρόμος ξανά σήμερα και την Πέμπτη, λόγω εργασιών, βαρύων εργασιών που πρόκειται να γίνουν στον ΒΟΑΚ, ο οποίος σιγά σιγά παίρνει μια κάπως τελική μορφή και διαπιστώνουμε ότι όταν θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό θα έχουμε μια δρομάρα. Ρε παιδί μου, θα πάω να φουλάρω το αυτοκίνητο για να κάνω όλη μέρα πήγαινε έλα στον καινούργιο αυτό δρόμο, έτσι να το ευχαριστηθώ όταν δω στην κυκλοφορία. Τόσο που έχουμε ταλαιπωρηθεί, τόσο που έχουμε κουραστεί και έχουμε φάει σκόνη και ταλαιπωρία όλους αυτούς τους μήνες, όταν με το καλό δω στην κυκλοφορία και θα είναι πραγματικά του κουτιού, θα τον κεράσω ένα ολόκληρο ρεζερβουάρ βενζίνη. Θα φουλάρω και θα πάω, βγαίνω πάνω κάτω μέχρι να διάσω τον τεμπόζιτο. Έτσι, για να το χαρώ.
1: Χαραμάδα πέταγε φως στο μικρό σου μέρος που κανένας δεν ρωτάγε πως.
0: Φίλοι ακροατές μου, επισημαίνουν ότι γίνεται χαμούλης μεταξύ των δύο κομβών. Τρέχουν και δεν φτάνουν όλοι να προλάβουν να περάσουν πριν τις 9. Λογικό, γιατί μετά το να πας στον παλιό δρόμο είναι λιγάκι ταλαιπωρία. Από λιγάκι έως και πολύ. Και αυτό λοιπόν, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και σήμερα και την Πέμπτη, σου το έχει να κάνει με τα οδικά. Γιατί θα μου πείτε για όλα τα υπόλοιπα, δεν κάνω υπομονή. Οκ, για όλα λοιπόν, υπομονή έτσι κι αλλιώς.

0: Θεοδοσία Τσάτσου στην θάλασσα και εμείς βγαίνουμε μεσοπέλαγα, τα πανιά φουσκώνουν από τον αέρα και έτσι με μία, δύο, τρία μελτεμάκια να μας ενισχύουν και να μας πρόχνουν, φτάνουμε μέχρι και το Ρέθυμνο που βλέπουμε στην προβλήτα να μας κουνάει μαντήλι για να τον δούμε. Ο Παντελής Πυριδάκης, για να τον πάρουμε και αυτόν μαζί μας στο ταξίδι μας με τη βάρκα μας. Άλλος με τη βάρκα μας, να ο άλλος με τη βάρκα μας, ο Παντελής Πυριδάκης, ο οποίος περιμένει για το δικό του παρόν στον αέρα μας σήμερα, Τρίτη 25 του μήνα Αυγούστου. Καλημέρα ρε Σπυριδάκη, καλώς όρισες ξανά.
1: Γυρίσατε, γυρίσατε,
0: δεν πήγαμε κάπου, εδώ ήμασταν, τα πέριξα ήμασταν.
1: Ραδιοφωνικά όμως δεν ήσασταν, τα πέριξα.
0: Ωραία, ναι.
1: Ήσασταν σε περίοδο ξεκούρασης.
0: Τι να σου πω. πολύ ξεκουραστήκαμε. Κουραστήκαμε από την ξεκούραση. Δεν πειράζει. Next time, την επόμενη φορά, πού θα πάει, θα μας κάτσει.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Είναι μια χαρά. Mm-hmm. Τελευταία Τρίτη του Αυγούστου. Γιορτάζουν και οι τίτοι μας σήμερα στο Σπυριδακέικο που είναι τρεις στον αριθμό.
0: Α, αλήθεια, έχετε τίτους.
1: Ναι. Είναι ο Θείος και είναι και τα νύψια μου τα δύο που λέγονται τίτο.
0: Του
1: ξαδέρφου του Παντελή και του Αλκή του ξαδερφού μου. Οπότε είναι μέρα γιορτής στο Σπυριδακέικο.
0: Τέλεια. Έχετε και εκεί κοντά στην Κοινωνίας και Αποκορώνων τον τίτλο το δικό μας να γιορτάζει τον Μητροπολίτη, οπότε από τίτλους έχετε μπόλικο πράγμα από τίτλους.
1: Ναι, η Δυτική Κρήτη, καλά το λέω, απέκτησε ξαφνικά πολλαπλές συνδέσεις με τη γιορτή, με τον αορτασμό του Αγίου Τίτου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Το να γιορτάζουμε είναι ωραία. Τώρα το ποιο γιορτάζουν, με ποιο τρόπο γιορτάζουν, είναι γι' αυτό μια άλλη ιστορία που ο καθένας διαχειρίζεται έτσι όπως μπορεί και έτσι όπως αντέχει, έτσι όπως τον βολεύει, έτσι όπως τον συμφέρει κλπ. Όπως και να έχει. Κατά τα λοιπά, τι μας φέρνεις από τα ρεθεμιώτικα, έτσι, τα πρωινά, τα γκουροξυπνημένα.
1: Θα πούμε λυπητερά πράγματα, δύο σημαντικά τα οποία σας εφιστώ την προσοχή, δεν θα τα πούμε τώρα, αλλά σαν τίτλους σας τα δίνω για να ξέρουν τι τους περιμένει. Είναι μια είδηση που αποκλειστικά θα ακούσετε εσείς που είμαστε μαζί σήμερα, πόσες μέρες μετά τον θάνατο του 21χρονου Άγγελου στον Πηγιανοκάμπο. Κάποιες συναντήσεις και γεγονότα που γίνεται και μια άτυπη πρωτοβουλία πολιτών με την οποία είμαι σε επικοινωνία, και είναι συναντήσεις που γίνονται ακόμα και με την κυρία Λιονή, θα γίνουν αύριο. Διεκδικώντας
0: να καλύτερες προδιαγραφές ασφαλείας. Η κυρία Λιονή είναι αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου.
1: Ρεθύμνου, ναι. Και θα σου πω ακριβώς όλο το χρονικό, απλά σου δίνω το στίγμα. Το άλλο θα σε ευνηδιάσω κάποια στιγμή στο τέλος των ειδήσεων, γιατί το ζητούμενό μας σε όλα τα πράγματα, είτε είναι το τροχαίο που είχε νεκρό, που ζητάμε την πολιτική παρέμβαση, αυτό που ζητάει ο κόσμος, είτε είναι τα σχολεία, τα κενά, τα οποία δεν καλύπτονται και με τα υψηλά ενίκια θα μείνουν πάλι ακάλυπτα και στο Ρέθυμνο και στην υπόλοιπη Κρήτη. Τι λείπει? Λείπει η πολιτική παρέμβαση. Έψαξα λοιπόν επί τούτου και λέω αύριο θα πρέπει να το κάνουμε σαφές. Ποια ήταν η τελευταία φορά που μια κοινωνική συγκυρία, αρνητική για μια ομάδα επαγγελματιών και ανθρώπων, συγκεκριμένα αγροτών, είχε προκαλέσει πολιτική παρέμβαση? Ποια ήταν, πώς τους προστάτευσε και διέσωσε μια σειρά αγροτικών προϊόντων που θα πήγαινε να σαπίσει στις χωματερές? Θα το πούμε και αυτό το παράδειγμα, γιατί λείπει η πολιτική παρέμβαση τις τελευταίες δεκαετίες και είναι αυτό το οποίο ο κόσμος πια επιζητά με τόση ακρίβεια.
0: Όντως είναι ένα ζήτημα αυτό, και αυτό βέβαια παρασύρει και άλλα πράγματα στο πέρασμά του, γιατί δεν είναι μόνο του, δεν πάει μόνο του, συντροφεύεται και από διάφορα άλλα τα οποία καλό θα είναι να τα θίξεις, να τα αναδείξεις, να τα υποστηρίξουμε κι εμείς, να τα προβάλλουμε και να τα προωθήσουμε, γιατί πρέπει λιγάκι σιγά σιγά να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ξέρεις, να γινόμαστε ο λίγον τι πιο πιεστική με το δημόσιο έλεγχο εμείς από τη μεριά της εργασίας που
1: βέβαια
0: κάνουμε.
1: Οι πολίτες γίνονται. Αυτό που θα σου πω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για το νεκρό τον 21χρονο Άγγελο είναι ακριβώς αυτό που λες τώρα. Οι πολίτες πήραν απόφαση στην περιοχή, κάτι και ξενοδόχοι, να διεκδικήσουν. Οι πολίτες γίνονται πιεστικοί. Αυτό κάνουν. όταν υπάρχουν τόσο δραματικά γεγονότα με επιπτώσεις την απώλεια ανθρώπινης ζωής σε τόσο μικρή ηλικία. Οπότε αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουν και οι πολιτικοί που μας ακούνε, ξεκινώντας και από τους δημάρχους και από τους περιφερειάρχες και από τους αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, τοπικές κοινότητες, επιτροπές, οι πάντες. Όταν βγαίνουμε σε μια εφημερίδα, όταν κάνουμε μια δήλωση για ένα κοινωνικό φαινόμενο, ένα πρόβλημα μιας πόλης, του Αγίου Νικολάου, καθαριότητας, οτιδήποτε, δεν αρκεί αν δεν έχουμε πριν εξασφαλίσει μια παρέμβαση για την αντιμετώπιση του.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί πια βλέπεις τον Άδωνη, βλέπεις τη βούλτεψη να είναι σε 8 παράθυρα την ημέρα και οι πολιτικές τους πράξεις και ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιες είναι? Μηδενικές. Και θα υπήρχε βοακθάνο, φίλες και φίλοι, στον Άγιο Νικόλαο, αν δεν είχαμε σε λιγότερο από χρόνο εκλογές. Θα υπήρχε η επίδειξη του ότι επισπεύδουμε τις διαδικασίες. Έχουμε τους κόμβους, κάνουμε έργα, διακόπτουμε την κυκλοφορία, δείτε μας, θα σε ετοιμάζουμε ΒΟΑΚ. Αλήθεια, μετά από πόσα χρόνια.
0: Και την ίδια στιγμή να έχει πάρει την ανιούζα και ο προϋπολογισμός του σπουδαίου έργου του αεροδρομίου, το οποίο έχει τετραπλασιαστεί από τον αρχικό προϋπολογισμό με την παρέμβαση της κυβέρνησης στην οικονομική, όλο να αυξάνεται και όλο οι ιδιώτες να αποζημιώνονται κτλ. Λόγω καθυστερήσεων και να τρώμε όλο αυτό το, να το πω κουτόχορτο, να το πω εντυπωσιασμό των έργων, αλλά το ταμείο παραμένει μείον.
1: Μείον παραμένει το ταμείο.
0: Και εμείς θα κληθούμε να το μπαλώσουμε για μια φορά ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν πια είμαστε στο στάδιο να μπορούμε να το μπαλώσουμε και κοινωνικά και καταναλωτικά και σε επίπεδο ακρίβειας. Θα τα πούμε αυτά μετά. Πες με εκεί πέρα τώρα ποιο ήταν το πιο χαλαρωτικό πράγμα που έκανες αυτές τις μέρες που έλειπες. Τι είχα στο μυαλό μου?
0: Το πιο χαλαρωτικό.
1: Ναι. Που λέει, ρε παιδί μου, αυτές τις μέρες που έκατα, θα έχω να θυμάμαι το ντάδε καφέ που ήπια ή δεν ξέρω, τι έκανες που λες ότι το ευχαριστήθηκα.
0: Το μόνο μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε έτσι αυτές τις μέρες, γιατί είχα και φιλοξενούμενος από Θεσσαλονίκη ένα ζευγάρι πολύ καλών φίλων, είναι ότι δεν είχα το μυαλό μου σε πρώτη προτεραιότητα το να τρέχω και να είμαι συνεπής στην παρακολούθηση κάποιων πραγμάτων που έγιναν εδώ, και δεν το ευχαριστήθηκα και πάρα πολύ, γιατί ξαφνικά 18 του μήνα ήρθε και η Κεφαλογιάννη πάλι για να εγκαινιάσει το έργο αυτό στη μάνα του Αγίου Νικολάου, οπότε ξανά έβγαλα κάμερες, ξανά έβγαλα μικρόφωνα, ξαναφορτώθηκα, ξαναπήγα, οπότε δεν το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
1: Την υποδέχτηκε πάντως ο Άγιος Νικόλαος την κυρία Κεφαλογιάννη, όντως.
0: Δεν το λέω. Όχι, η εικόνα ήταν εντελώς.
1: Η θεσμική εννοώ.
0: Η βασική θεσμική. Ο δήμαρχος μόνο, ο βουλευτής του κόμματος εδώ, ο κύριος Πακιωτάκης, που είναι και πάρα πολύ καλή προσωπική φίλη, δυο τους. Κατά λοιπά, από θέμα κοινωνίας ή εκπροσώπησης ή ξέρω εγώ φορέων ή πολίτες να έρθουν για την υπουργό που θα έρθει να γενιάσει την παρόλα, τίποτα. Ήταν πολύ μουδιασμένη η συμμετοχή του κόσμου. Μάλιστα, είχαν στηθεί και ωραίες στρογγυλές τράπεζες με κοκτέιλ, με finger food, πώς τα λένε αυτά κτλ. Αλλά ούτε αυτά καταναλώθηκαν, γιατί οι επίσημοι ήρθαν, κάναν τους χαιρετισμούς, κόπηκε μια κορδέλα, έγινε ο αγιασμός και φύγανε. Σε μισή ώρα μέσα είχαν φύγει όλοι. Δηλαδή, λέω ότι δημάρχο δεν δήμαρχε, του λέω, ποιο θα τα φάμε όλα αυτά. Λέει, εμείς. Λέω, καθόλου καλή εικόνα. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι η κυρία Κεφαλογιάννη κατάφερε να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους και να προσεγγίσουν το έργο της Μαρίνας.
1: Πώς θα βγάλει, με τι εχέγγυα και με τι δείγμα γραφής δύο τετραετιών να βγάλει? Δεν βγαίνει ο κόσμος έτσι όταν πεινάει και έχει δάνεια και παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν και δεν μπορούν να τα στείλουν να σπουδάσουν. Δεν βγαίνει έτσι. Όταν του δίνει, του δίνει. Όταν δεν του δίνει, θα αρχίσει να μην σου δίνει.
0: Λοιπόν, να πάμε στα ευχάριστα. Το πιο έτσι ωραίο.
1: Το
0: γούσταρα πάρα πολύ ήταν το χθεσινό. Ναι. Έχοντας ήδη επιστρέψει, που έκανα το τεστ και είμαι αρνητικός στον ιό της γρήπης α που
1: με ταλαιπώρησε. Περίμενα και εγώ να μου πήκα να τεστ ωραίο. Ναι,
0: όχι αυτό, ότι πλέον είμαι απαλλαγμένος από γρήπες, από ιούς και τα λοιπά.
1: Οπότε είσαι βασταγερός.
0: Μωρέ, με θέρισε δύο μέρες.
1: Έχεις άλλο μικρόβιο μέσα.
0: Με θέρισε.
1: Του παιδιού που δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Δεν
0: καλά, αυτό το έχω. Αυτό είναι ανίατο. Και είναι πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ μου αρέσει, ναι.
1: Γι' αυτό τα βρίσκουμε.
0: Ωραία, και πάμε να σκεράσουμε τώρα μια καφεδάρα.
1: Τώρα που τελειώνει ο Αύγουστος, αν είσαι team καλοκαιράκιας ή χειμωνάκιας. Δηλαδή, εγώ τώρα αν έπιανε μια βροχή και φύσαγε λίγο, θα το απολάμβανα απίστευτα. Ζόγια τη στιγμή που θα αρχίσουν τα πρωτοβρόκια.
0: Είμαι χειμωνάκιας, μου αρέσει και εμένα η βροχή. Αλλά δεν έχω χαρεί ακόμα το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι,
1: έλα, μωρέ, φτάνει τώρα το καλοκαίρι.
0: Δεις από αυτούς τώρα θα πούν καλό χειμώνα από τώρα.
1: Όχι, δεν λέω καλό χειμώνα, αλλά τον περιμένω. Ωραία. Να βάλω το μακρυμανικό μου, να πάμε σε κουτουκάκια, να
0: Ιου. Εντάξει, έχουμε καιρό αυτά να τα πούμε. Έχουμε ακόμα ένα γεμάτο γλυκό Σεπτέμβρη, υπέροχο μήνα. Οπότε αυτά από Οκτώβρη και μετά την παρέλαση.
1: Πάντα είναι γλυκός.
0: Πάντα είναι γλυκός.
1: Μπουρίνια. Τα πρωτοβρόχια πάντα του Σεπτέμβριο γίνονται.
0: Δεν έχει σημασία. Ο Σεπτέμβρης και φέτος θα είναι υπέροχος, καλοκαιρινός, γλυκός Σεπτέμβρης και μήνας.
1: Λοιπόν,
0: πάμε για καφεδάκι στο Μήλο, πάμε να πάρουμε ψωμάκι από το Μήλο, πάμε να πάρουμε πρωινό από το Μήλο τώρα να σε κεράσω, να σε στρατάρω, γιατί και σου χρωστάω από το 15 Αύγουστο που γιόρταζε η Μεγάλη Παναγία μας εδώ πέρα. Έχω κεράσει ένα καλτσούνι, να φας ένα ωραίο γλυκό, να φας ένα ωραίο σιροπιαστό, να φας ένα ωραίο πρωινό με σοκολάτα πάνω κάτω, πάνω και δίπλα και. Δεν μπορώ να διαβάζω αυτά τα οποία μου στέλνουν κατευθείαν. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Χάνω τον ηρμό μου. Λοιπόν, Μήλο, είμαστε πλατεία Γιονικολάου, πλατεία Νεάπολης, Χτέλα Γιονικολάου. Κερνάμε το σπυρδάκι, παίρνουμε και εμείς για το σπίτι τα πραγματούδια μας και πάμε στο καλό και στις διαφημίσεις των 8:30, δίνοντας στον Παντελή Σπυρδάκη λίγο χρόνο να ξεκουραστεί, να πάρει μία ανάση, γιατί έχει πάρα πολλά να μας πει σήμερα από την περιοχή του Ρεθύμνου. Οπότε τον περιμένουμε πώς και πώς στο δεύτερο ημίωρο για να μας τα πει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται να ξέρουμε για όσα συμβαίνουν στο Ρέθινο. Παντελή μου, πάρε μία ανάσα, αλλάζει τα πόδι όπως κάθε Τρίτη συμβαίνει αυτή την ώρα και τα λέμε και πάλι σε 4,5 λεπτά περίπου από τώρα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: 44 μετά από τις 8 εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, εδώ είναι και ο Παντελής Σπυριδάκης, ο οποίος με υπομονή περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας πει τα υπόλοιπα από την περιοχή του Ρεθύμνου, και τον καλωσορίζουμε για μία φορά ακόμα, γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε από το στόμα του σήμερα. Παντελή, εδώ είσαι, ε?
1: Εδώ είμαι, αλλά καθόλου υπομονή. Ανυπομονησία. Όταν είσαι μέρος μιας παρέας, υπομονή, δεν κάνεις άμα ζορίζεσαι κάτι ή σε ενοχλεί κάτι. Το βιώνεις. Το ζει. Δεν έχω εγώ. Ανυπομονησία έχω για να πούμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Την παρέα μας. Τα δικά σου, λέγω, τα δικά μου. Με χαρά δηλαδή, με προσμονή.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα στα δικά μου τα social έχει σπάσει ένα πόλεμο, τον οποίο εσύ τον δημιούργησε βάζοντα τη σπίθα Παντελή Σπυριδάκη μεταξύ χειμωνάκιδων και καλοκαιράκιδων. Γιατί βγαίνει τώρα ο Ανδρέας Χριστόπουλος και μου γράφει εδώ πέρα στο live μέσα από το Facebook ότι καλημέρα, πάμε αέρα με καφεδάκι. Εώρα τραντιστοράκι, απέραντο γαλάζιο, θέλω χειμώνα ησυχία. Γράφει.
1: Μπράβο,
0: καλημέρα στον Παντελή μου. Εδώ σε ακούω, Παντελή, ενώ έχουμε την καλημέρα και από τον Σπύρο του Λιανάκη μέσα από το Facebook. Και τη βγαίνει
1: ο
0: με.
1: Ο Σπύρος τι είναι, καλοκαιράκια ή χειμωνάκια?
0: Ο Λιανάκης είναι παντός καιρού. Ο Λιανάκης είναι πραγματικά παντός καιρού. Και έχουμε μετά και τον Μουτζάκη, ο οποίος βγαίνει και λέει τα δικά του.
1: Αυτός
0: ναι, είναι φούλη καλοκαιράκια.
1: Ενώ λέει... εσύ με το Μανουσάκι θα πρέπει να είστε λίγο χειμωνάκιδες. Ναι. Λόγω της παρέας των σοφιστών, το χειμώνα είναι πιο
0: καλά. Δεν είναι Μανουσάκης σοφούς.
1: Τον κύριο Μανουσάκη.
0: Όχι, δεν είναι σοφούς όμως. Τον έχουμε καλέσει μια φορά και μας έχει κάνει παρέα, αλλά δεν είναι.
1: Αυτό
0: είναι
1: επίτιμο.
0: Ναι, επίτιμο, ναι. Ήταν καλεσμένος σοφούς. Δεν έχει λάβει ακόμα τον τίτλο του σοφού. Δεν έχουμε συνεδριάσει ακόμα για να δούμε αν θα αποδώσουμε τίτλο σοφών στην πρόσωπη περίοδο. Οπότε είμαστε αυτοί που είμαστε.
1: Λοιπόν,
0: θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε. Ο Μουρτζάκης λέει 89 Αυγούστου και βάλει χειμωνάκιδες, πέστε για ύπνο.
1: Όχι. Φτάνει μέχρι 31 Αυγούστου και πολύ είναι.
0: 89 και βάλει, λέει ο Μουρτζάκης. Τώρα ο Μουρτζάκης λέει 89 Αυγούστου, θα πάει 150 Αυγούστου και μετά θα δούμε χειμώνα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πράγματα. Αυτά έσπειρες, αυτά θα λάβεις, αγαπητέ Σπυριδάκη, ώστε να προσέχεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι λες, γιατί έχει ξεκινήσει ο πόλεμος από πολύ νωρίς στη φετινή σεζόν και δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Παίρνουμε ακόμα και αντιβίωση, οπότε είμαστε λιγάκι τα τέτοια μας, τα όρια μας. Ναι, οπότε άντε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, Παντελή Σπυριδάκη, κάνω μια πολύ γρήγορη βόλτα από το Μανώλη Τζόρτζι. Παίρνουμε τα χρήσιμα, τα εργαλεία μας, τα μηχανήματά μας κτλ. Πηγαίνω στο 32 που έχει το Λαγιο Νικολάου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζόρτζι στο 2841-026-600 και αφιερώνουμε τον υπόλοιπο χρόνο στον Παντελή Σπυριδάκη για να μας πει τα νέα εκεί από τα ρεθεμιωτικά.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από αυτό που όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα ουσιαστικά ενημερώθηκε και θρύνησε, βλέποντας το τραγικό συμβάν του θανάτου του 29χρονου Άγγελου Περιστέρη στον Πηγιανό Κάμπο. Σήμερα έχουμε Τρίτη, σχεδόν 6 μέρες πριν, Τετάρτη βράδυ, στις 10, έχασε τη ζωή του ακαριέα σχεδόν ο νεαρός Άγγελος και έγινε εδώ και το τελευταίο αντίο στην Παλίνη. Μπορεί τα γεγονότα τα τελευταία για εσάς τους έξω από το Ρέθυμνο να είναι ότι ο εισαγγελέας και ο ανακριτής με βάση τον αυτόπτη μάρτυρα προφυλάκησαν τον 61χρονο οδηγό επειδή οδηγούσε επικίνδυνα. Όμως από εκεί και πέρα είναι ρεπορτάζ που θα τα δείτε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Απλά με το να έλκω την καταγωγή μου από την πηγή είχα τη δυνατότητα να με καλέσουν και να μου πούνε τι σκέφτονται και πώς θα θέλανε την υποστήριξη για να πάνε ένα βήμα παρακάτω, να μην μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Και οι κάτοικοι είναι φανό ανήσυχοι, είναι πολύ ελαφριά λέξη. Είναι τρομοκρατημένοι γιατί περνάνε σχολικά λεωφορεία από το ίδιο σημείο με παιδιά όλο το χειμώνα. Η κυρία Στρατιδάκη, η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Αμνησός, με κάλεσε και μιλήσαμε, με ενημέρωσε ότι θα ήθελε να κάνουμε μια αυτοψία, ένα μήνυμα ουσιαστικά, βίντεο μήνυμα για τα κοινωνικά δίκτυα από το σημείο, γιατί ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο Αμνησός έγινε το συμβάν, όπου τρέχουνε υπερβολικά όλα αυτά τα χρόνια, έχουν παρακαλέσει όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα, να κάνουν κάτι, κάποιο έργο, κάποιο φωτισμό ίσως, κάποιο εμπόδιο που να ανακόπτει σαμαράκι την ταχύτητα των οχημάτων, κάτι. Έχουν παρακαλέσει και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα ούτε με το Δήμο ούτε με την Περιφέρεια.
0: Αυτό με τα σαμαράκια είναι πολύ ανόητη ιστορία, γιατί λέει δεν μπορεί να μπει σαμαράκι σε επαρχιακό δρόμο. Τι σημαίνει δεν μπορεί? Ποιος το λέει αυτό? Ο νόμος το λέει. Τον αγνοούμε τον νόμο όταν πρόκειται για την ασφάλεια των πολιτών. Θα το κάνουμε, θέλετε δεν θέλετε.
1: Ενδεικτικά το αναφέρουν οτιδήποτε μπορεί να ανακόψει την ταχύτητα,
0: έτσι, έτσι.
1: Είτε είναι σαμαράκι είτε είναι κάτι διαφορετικό, αρκεί να υπάρξει κάτι. Και να μην μείνουμε πάλι στο ότι το ξεχνάμε και πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί
0: μέχρι
1: να ξεχνιέται. Δεν
0: το
1: μπορεί να ξεχνιέται η απώλεια μιας ανθρώπινας ζωής. Και η κυρία Στρατιδάκη από το Αμνησός και από τα ξενοδοχεία τα άλλα, γιατί μιλάμε για μια υψηλή τουριστική ζώνη του Ρεθύμνου, τη γραμμή την Ευγένεια και το Κρακοτέλ, το White Palace. Όπου οι τουρίστες περνάνε απέναντι και σε έναν δρόμο που δεν δικαιολογείται να οδηγείς επικίνδυνα 10 η ώρα το βράδυ που είναι άδειος.
0: Έτσι.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθεται εκεί πέρα. Και θα έχουμε εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, θεωρώ. Mm-hmm. Θα τα δούμε εν καιρό. Απλά σας μεταφέρω ότι εδώ δεν έχει σταματήσει το θέμα.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Και ο κόσμος έχει σοκαριστεί. Γιατί παραμένει σοκαρισμένος.
0: Το 29χρονο αυτό παλικάρι μπορεί να ήταν ο γιος μας, μπορεί να ήταν ο αδελφός μας, ο ανιψιός μας, μπορεί να ήταν το παιδί του οποιοδήποτε. Οπότε σίγουρα εκεί πέρα η κοινωνία βράζει ακόμα και καλά θα κάνει να μην σταματήσει να βράζει, γιατί μόνο τότε συνειδητοποιούν και αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν ότι πρέπει να δουν τα πράγματα πολύ σοβαρά από ό,τι μέχρι τώρα έχουν κάνει. Οπότε ασφαλώς εκτασσόμαστε κι εμείς με την μεριά τη δική σας. Έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι βουίζει από χθες το πρωί, σχεδόν ένα 24ωρο το Ρέθυμνο. Σίγουρα το έχετε ακούσει και έχετε ενημερωθεί κι εσείς για το ασύλληπτο ποσό που ουσιαστικά μέσω από μια ψεύτικη εικονική σελίδα αφαιρέθηκε από την περιφέρεια Ρεθύμνου. Μιλάμε για 150.000 ευρώ. Ούτε 5, ούτε 20, ούτε 90. 150.000 ευρώ πώς έγινε? Μία από τις δύο υπαλλήλους που έχουν αυτό το καθήκον, Θάνο, φίλες και φίλοι, στην περιφέρεια Ρεθύμνου, για τις εναλλαγές. Μπήκε κανονικά σε αυτό που μπαίνει πάντα. Ο σύνδεσμος που οδηγούσε στην τράπεζα, όμως, χωρίς να το συνειδητοποιήσει, ήταν μία ψεύτικη σελίδα πανομοιότητη με την κανονική της τράπεζας. Βάζει τους κωδικούς η γυναίκα, χωρίς να αντιληφθεί όμως ότι βρισκόταν την ψεύτικη, την παράνομη σελίδα. Οι δράστες, χωρίς να κάνουν καμία κίνηση για μέρες, αποσπούν τους κωδικούς που έχει βάλει, περιμένουν μερικές μέρες και ξαφνικά, 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, πόσες συναλλαγές πιστεύεις ότι έκαναν?
0: Κάνα ρομποτάκι θα έβαλαν από υπολογιστές, ξέρω εγώ.
1: 55 συναλλαγές, μεταφέροντας από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης 150.000 ευρώ. Και όλη τώρα, όλη αυτή η απόθεση ήδη είναι στα χέρια της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρεθύμνου, αλλά όλοι αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει ασφάλεια από την τράπεζα Κυριακή 3 τα ξημερώματα. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε η περιφέρεια Ρεθύμνου, ούτε καμία περιφέρεια.
0: Είναι δημόσιος οργανισμός, σίγουρα.
1: Μεγάλο θέμα. Τώρα.
0: Τεράστιο ζήτημα και η καημένη υπάλληλος τώρα θα βρει τον πελάτη, γιατί είναι δικό της λάθος. Δηλαδή έχει όνομα και επίθετο το λάθος αυτό. Οπότε, όχι. Αλλά και η ίδια, λιγάκι μάλλον το χειρίστηκε πάρα πολύ τέτοιο απερίσκεπτα.
1: Ήταν η κακή στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει μεγαλύτερη προσοχή.
0: Πολύ
1: και
0: προσοχή.
1: Να σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά. Τώρα, προχωράμε στο θέμα των σχολείων. Το άνοιξε εδώ πέρα ο δικός μας ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, θέλοντας να μην αφήσει να περάσει έτσι, γιατί η Κρήτη και το Ρέθυμνο συγκεκριμένα, ξέρεις ότι όλη η Κρήτη έχουμε αυτή τη στιγμή 1500 κενά. Και λένε όλοι και χτυπιούνται οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ και από εσάς, και από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο, ότι αν δεν δοθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από την πρώτη φάση, θα υπάρχει δυσκολία στην κάλυψη των θέσεων, γιατί δεν το επιλέγουν. Ή αν το επιλέγουν, παρετούνται. Τα πρώτα έξοδα ενός δασκάλου που θέλει να έρθει είναι 900 ευρώ, ενώ τα πρώτα του έσοδα, τα οποία τα παίρνει μετά από 1,5 με 2 μήνες. Mm-hmm. Ενώ τα πρώτα του έξοδα για να έρθει χρειάζεται να έχει 2.000 ευρώ. Από πού? Οπότε, χθες λοιπόν στο λογαριασμό του, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου λέει πολύ αυστηρά και προειδοποιητικά. Πέτυχα κάπου ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι με εντολή Παπαδομαρκάκη, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, την 1 Σεπτέμβρη πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Ποια να είναι όλα έτοιμα? Έχουν γίνει τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και χρειάζεται εντολή Παπαδομαρκάκη γι' αυτό? Ασφαλώς όχι. Αλλά όταν ο βασιλιάς είναι γυμνός, αρχίζει στην παπάντζα. Κατόπιν εντολής, κατόπιν ενεργειών, αυστηρές συστάσεις. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Η ελληνική εκπαίδευση όχι. Και καταλήγει.
0: Σωστά.
1: Επικεντρώνω και αναφέροντας τι ισχυρίζεται ο ίδιος ότι έχει κάνει ο Διευθυντής της Περιφερειακής Εκπαίδευσης στο Ρέθινο, ο κύριος Καρτσονάκης. Ωστόσο, ο κύριος Καρτσονάκης, για να μην στεναχωρήσει τον υπουργό, δεν έχει προχωρήσει ακόμα τις απαιτούμενες ενέργειες, μπλοκάροντας όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές. Ως εδώ, ζητάμε άμεση έγκριση όλων των αιτήσεων, που άλλωστε δεν είναι και πολλές, σε σχέση με τις ανάγκες που έχει η διεύθυνση. Περιμένουν οι συνάδελφοι που έχουν αιτηθεί απόσπασης και τοποθέτησης, περιμένουν και ακολουθούν οι νεοδιόριστοι και αναπληρωτές.
0: Μάλιστα. Θέμα το οποίο
1: και
0: τσουρουφλίζει. 1η Σεπτέμβρη πάνε οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και μετά από πότε ξεκινάει η σχολική χρονιά, 10-11 από την εφαίρεση. Τέλος πάντων, τα παιδιά και το πρώτο κουδούνι. Θα έχουν πάλι αυτό που συμβαίνει δυστυχώς κάθε χρόνο στα σχολεία μας, αρκετά κενά τα οποία ψάχνουμε να τα καλύψουμε μέχρι και τα Χριστούγεννα και καμιά φορά και μετά τα Χριστούγεννα.
1: Έλα να γλυκάνουμε λίγο τώρα.
0: Α, γεια σου, χαρά σου, λεβεντιά.
1: Θα γλυκάνουμε όμως με αφύπνιση παράλληλα. Με πολιτική κοινωνική αφύπνιση. Λέγαμε πριν λίγο για την πολιτική παρέμβαση.
0: Θα μας πας κάποιο αλέγγυο καφενείο? Πού θα μας πας?
1: Δεν θα πάμε ακόμα στο χωριό. Πρώτο θα πούμε το παράδειγμα που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας.
0: Σωστά.
1: Για το γεγονός ότι πια δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση και έψαξε ένα απλό παράδειγμα. Πολύ απλό. Ποιο ήταν ένα κοινωνικό γεγονός, ένα κοινωνικό πρόβλημα το 80-90 που είχε πολιτική παρέμβαση, προστάτευσε μια ομάδα Ελλήνων αγροτών. Θυμάσαι τις κομπόστες που μας φέρνανε το 80-90 δωρεάν στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια?
0: Ξεχνιόνται αυτές οι κομπόστες.
1: Το ροδάκινο.
0: Το πρωί, μεσημέρι, βράδυ κομπόστα τρώγαμε. 10-10 τα
1: κουτιά. Πώς προέκυψε αυτό?
0: Το είχαμε με μεγάλη παραγωγή, γιατί για να μην πεταχτούν οι κομπόσεις και τα λοδάκινα, τα έβαλα μέσα στη σχολεία.
1: Υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα υπερπαραγωγής, ιδιαίτερα στην Μαθία και στην Μπέλα, και υπήρξε κίνδυνο να μείνουν οι αγρότες ξεκρέμαστοι και να σαπίσουν όλη αυτή η παραγωγή που δεν χρειαζόταν πια, τις χωματερές. Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, έκανε αυτό που λέμε και χτυπιόμαστε ότι λείπει πια. Πολιτική παρέμβαση. Και έδωσε την λύση με πολιτική διαμεσολάβηση, ενεργοποιώντας πολιτικές διαδικασίες, αντί τα ραδάκινα να θάβονται τις χωματερές, χρηματοδότησε σαν ελληνικό κράτος ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής να μεταποιηθεί σε κομπόστες ή χυμούς σε μεγάλα μεταλλικά κουτιά και να μοιράζεται δωρεάν στα δημόσια σχολεία της χώρας, κυρίως σε δημοτικά και γυμνάσια. Και αυτό είναι ένα γεγονός, Θάνο, που έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της τότε πολιτικής κοινής.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν μπορώ να θυμίσω από τα νεότερα χρόνια άλλη πολιτική παρέμβαση.
0: Θα έχουν γίνει κάποιες, αλλά φαντάζομαι...
1: Όχι υπέρ των πολιτών,
0: δεν
1: υπέρ των
0: ήταν
1: πολιτικών.
0: Τόσο πολύ σημαντικές ή στοχευμένες ή επιτυχημένες, ώστε να τις έχουμε στο μυαλό μας και να τις δανειζόμαστε συχνά για να ενισχύουμε την παρουσία της πολιτείας στην καθημερινότητά μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν τις έχουμε.
1: Ναι. Ας το κρατήσουμε για τροφή για σκέψη και θα το δούμε. Κλείνουμε όπως πάντα με μια βόλτα. Έτσι, ο Σεπτέμβρη θέλει τις βολτίτες του. Να δούμε τι εξορμήσεις θα κάνουμε, τι φαγητά υπάρχουν.
0: Μην πας κανένα χωριό με τζάκια και με σόμπες και τέτοια.
1: Όχι, ακόμα δεν πάω.
0: Γιατί στην ιδέα και μόνο υδρώνω.
1: Σόπα μου, βρε, που υδρώνεις. Θα πάμε σε ένα χωριό το οποίο απέχει μία ώρα από το Ρέθινο, κοντά στο Φουρκουρά, λέγεται Νίσαυρη και είναι στις πρόποδες του Ψιλορίτη.
0: 2 ευρώ αλλά έχει η βενζίνη, μην μας πηγαίνεις μακριά, άκου μία ώρα από το Ρέθινο, έχουμε μπει ήδη μέσα.
1: Εσύ θες να το φουλάρεις να κάνεις πάνω κάτω στο ΒΟΑΤ.
0: Όταν ανοίξει ο ΒΟΑΤ.
1: Και η μία ώρα της νύχτα βρεις επίρρηση.
0: Φιλάω για τότε.
1: Άκουσε, άκουσε. Αξίζει τον κόπο αυτό. Πρέπει να πας στους πρόποδες του Ψιλορίτη.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Να κάνεις τις μουριές.
0: Okay.
1: Να μπεις στο μαγαζί στο ψητοπολείο του Αδαμόγιαννη. Γιατί δεν θα ξαναβρεις τέτοια εμπειρία. Μιλάμε τώρα για ψητοπολείο, λες, νομίζω ότι είσαι δεκαετία του 60 σε ελληνική ταινία Ασπρόμαυρη.
0: Τέτοια.
1: Συνέστημα. Αφού θα δεις ξύλινη πιατοθήκη στον τοίχο και πλεξάνες τα κρεμμύδια μέσα στην κουζίνα τους να κρέμονται από το ταβάνι. Και λες, πού ήρθα ρε παιδιά. Και εγώ έψαξα για το δικό σας το χατήρι και μόνο και θα πάμε πάλι να το κάνουμε όπως το κάνουμε μαζί. Το top 5 των πιάτων που δεν πρέπει να χάσετε με καμία δύναμη.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάμε.
0: Και δεν ξεκινάμε, εδώ που φτάσαμε τώρα δεν έχει επιστροφή. Οπότε πες τα.
1: Τι ώρα είναι, 9.
0: Άσε, δεν βλέπω ρολόι. Πλέον τρίτες δεν κοιτάζω καθόλου ρολόι. Αφήνω απλά να ρολάρει το πράγμα. Λοιπόν.
1: Top 5. Σου λέω τα πιάτα και στο τέλος θα μου πεις από τα 5 σε ποιο δίνεις 10 με τόνο.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με το 5ο πιάτο που είναι. Η φρέσκια η μελιτζάνα, αλλά η φρέσκια θα εννοώ. Ούτε τριών μερών, ούτε τεσσάρων. Να έχει πάει στο μποστανάκι του δίπλα στο βερβολάκι, σε ένα αυλί, το αυλιδάκι, να την κόψει και επί τόπου χοντροκομμένες φέτες, ροδέλες, να τη βάλει στο τηγάνι με ένα κομμάτι κριτική γραβιέρα. Να τα αφήσει να λιώσει και να φάρει τη φρέσκια, την τηγανητή μελιτζάνα με την λιωμένη γραβιέρα από πάνω. Με ζεδάκαρος. Πάνω.
0: Ναι, ναι, περιμένω τα υπόλοιπα. Γιατί άμα αρχίζεις έτσι φαντάζομαι τι ακολουθεί.
1: Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο. Αυτό ήταν το πέμπτο. Πάμε στο τέταρτο. Που είναι κυρίως πιάτο. Διαλεχτό και το κάνουν πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα στην Ισαύρη. Αρνίσια, παϊδάκια στην καθαρόλα. Με λίγο ψαχνουλάκι, αλλά να έχει και το κοκαλάκι του. Αλλά να είναι έτσι καλοβρασμένο που με το ακουμπάει το πουρίνι το παϊδάκι στο ψαχνουλάκι του να κόβεται. Τάκ να φεύγει μόνο του. Και με κρυθαράκι μέσα μαζί, μαγειρεμένο μαζί με τα παϊδάκια και τριμμένη ντοματάδα με λίγη ρίγανη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν σ' αρέσουν σήμερα τα φαγητά μας, βλέπω.
0: Πάρα πολύ. Πάρα
1: αλήθεια.
0: Πολύ.
1: Ειδικά το, μα λέγεται,
0: ειδικά το αρνάκι. Μα περιμένω να ολοκληρώσεις για να μην θεωρηθεί
1: ωραία,
0: ότι
1: εντάξει,
0: παίρνω
1: εντάξει.
0: Κάποιο πιάτο, το δίνω περισσότερη
1: ωραία,
0: αξία.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή προσπαθώ
1: πάμε
0: να είμαι δίκαιος.
1: Πάμε στο τρίτο. Είναι τα δικά του, τα ντόπια του Αδαμόγιαννη, τα θρυλικά σουβλάκια. Γιατί. Γιατί τα φτιάχνουν μόνοι τους και όσο κόβουν αυτοί το ένα κομμάτι το σουβλάκι που το περνάνε από το ξυλάκι, είναι το διπλό από το κανονικό. Και έχουν μια μαρινάδα που τα κάνουν πολύ τραγανά απ' έξω, καλόψητα, και ζουμερά από μέσα. Mm. Γενικά τα σουβλάκια τους είναι για να τα διδάσκουν. Και η ντόπια ρίγανη που τους ρίχνουν από πάνω και μοσχοβολάνε, είναι το κάτι άλλο. Έχουν θρύλο με τα δικά τους τα σουβλάκια. Αυτό είναι το τρίτο. Πάμε και στο δεύτερο.
0: Και δεν πάμε εδώ που φτάσαμε τώρα.
1: Αυτό το δεύτερο είναι το καλύτερο από όλα, γιατί μακαρόνια με κοιμά τρως και ξέρεις πως είναι. Αλλά αν δεν φας την ήθαυρη στον Αδαμόγιαννο, δεν μπορείς να καταλάβεις πως θα πρέπει να είναι πια τα μακαρόνια με κοιμά. Σερβιρισμένα όχι σε πιάτο κανονικό, δεν μας κάνει. Στο πιάτο το βαθύ της σαλατιέρα, στο μπολ.
0: Mm.
1: Εκεί που βάζουμε τη σαλάτα, τη χωριάτικη, θα βάλεις τη μακαρονάδα σου, πως όμως. Με τον κυμά όπως τον κάνει ο Αδαμόγιαννης. Χοντροκομμένο τον κυμά, φίλε. Όχι ψιλοκομμένο όπως τον κάνουν. Χοντροκομμένο. Και πιο χοντρά κομμάτια που να καταλαβαίνει το κρέας και ο ζωμός του κρέατος να λούζει όλο το μακαρόνι το υπόλοιπο. Και αυτά είναι τα δικά τους μακαρόνια με κυμά, τα ιδιαίτερα. Τη βαθιά πιατέλα της σαλάτας.
0: Μάλιστα. Και πάμε στο νούμερο 1.
1: Πρώτο θα σε εντυπωσιάσει. Γιατί είναι ένα απλό, ταπεινό, αλλά εντελώς διαφορετικό και γευστικό τηγανιτό αυγό μάτι.
0: Μάτι αυγό.
1: Μη μου ετοιμαστείς. Ναι, ένα τηγανιτό αυγό μάτι. Μη μου ετοιμαστείς όμως να θεωρήσεις ότι θα βάλεις το τηγάνι και θα βάλεις λάδι. Δεν βάζουν καθόλου λάδι. Σταγόνα.
0: Τι κάνουν.
1: Παίρνουν το απάκι, να έχει και λίγο λιπάκι γύρω-γύρω. Το αφήνουν να λιώσει, να βγάλει, να διαλυστεί σε υγρή μορφή το λιπάκι από το αφάκι. Και μετά από πάνω σκάνε ένα αυγομάτι, 2-3 και μαγειρεύεται σε αυτό. Δεν υπάρχει γυρισμός. Θέλεις όχι ψωμιά να βάλεις, θέλεις να γυρίσεις το πιάτο, να βγάλεις την γλώσσα και να γλύψεις και αυτό που θα μείνει από κάτω. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει τώρα.
0: Αντιλαμβάνομαι ο λίγον τι, αντιλαμβάνομαι. Και τώρα
1: ξεκινάμε χειμερινή σεζόν με τα καλύτερα.
0: Και τώρα θες από όλα αυτά να διαλέξω ένα τα
1: πιάτα.
0: Ναι, θα διαλέξω τα παϊδάκια, τα κοκκινιστά με το κρυθαράκι.
1: Α, μου ξέφυγες, εγώ σε είχα για ποιο. νόμιζα ότι θα μου πεις άλλο.
0: Σου έκανα την έκπληξη.
1: Μου έκανε τρίπλα. Νόμιζα να μου πεις μακαρονάδα με κοιμά. Ή μελιτζάνα.
0: Όχι. Μου έχει λείψει το αρνάκι, οπότε θα ήθελα το αρνάκι με το κρυθαράκι, παϊδάκι κοκκινιστό, να έχει λίγο σαν
1: τσούλα για παπαρί.
0: Και παπαρίτσα, και μετά θα βουτήξω μια πυρουνιά από τα δικά σου μακαρόνια με κοιμά. Χαμένος δεν θα βγω έτσι κι αλλιώς.
1: Το δικό σου που είναι το κρυθαράκι, φέρνει και ένα μικρό γυαλίνο μπολ με τριμμένο. Κριτική γραβιέρα για να βάλεις με κουταλάκι το γλυκό από πάνω.
0: Βέβαια.
1: Άλλοι το σκεπάζουν τελείως για να γίνει χαμός, άλλοι βάζουν ίσα ίσα για να πέσει ενδιάμεσα
0: το
1: στα μακαρόνια.
0: Το ίσα ίσα θέλω εγώ, το ίσα ίσα. Ναι, το ίσα ίσα. Το ίσα ίσα.
1: Ό,τι θέλει ο Θάνος.
0: Τέλεια. Παντελές Βιλδάκη, τι να πω, καλή μας χώνεψη, καλή σε

0: Ναι, είναι πρωτομηνιά. Άκουσε, με το έχω ψάξει.
1: Ναι. Αυτό το πάει ανάπαδα το ημερολόγιο, στον Ιούλιο
0: πάει. Δευτέρα 31 Αυγούστου, 3η-1 Σεπτέμβρη. Θα κάνουμε πρωτομηνιά μαζί.
1: Ωραία. Α, τέλεια. Και μετά 8 μπορεί να μην κάνουμε, γιατί έχω να πάω μία ΔΕΘ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πότε γυρίζω. Αν έχω γυρίσει μέχρι την
0: επόμενη.
1: Θα πάω ΔΕΘ, ασφαλώς και θα πάω ΔΕΘ, γιατί είναι 90η ΔΕΘ και είναι η Ιαπωνία τιμόμενο κράτος. Οπότε θα έχουμε να δούμε πολλά high-tech πράγματα στη ΔΕΘ. Οπότε δεν τη χάνω με τίποτα τη Θεσσαλονίκη μου και φέτος. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη έτσι κι αλλιώς. Πρωτομηνιά που θα είναι όπως πολύ σωστά το ανέφερες.
0: Το 8 του μήνα είναι μεγάλη γιορτή για το ρεύμα. Mm-hmm. Πάνω που πάνε στην Πέστο, περπατώντας τώρα στην Εθνική. 8 Σεπτέμβρη. Έλα, Πέστο.
1: Φανούρι, τι είναι.
0: Πάνε πάνω στο βουνό, πάνω. Κοίτα που κόλλησε.
1: Το Τιμίο Σταυρού, τι είναι.
0: Παναγία. Είναι.
1: Παναγία. Ωραία, okay, ό,τι και να είναι, χρόνια πολλά. Χρόνια καλά.
0: Ναι, θα το πούμε.
1: Και χρόνια ευλογημένα.
0: Γιατί είναι μεγάλη γιορτή.
1: Έχει πάει πλάκα-πλάκα. Τώρα είδα το ρολόι και τρομάζω και 7 Παντελή Σπυριδάκη. Δηλαδή η επιστροφή σου έχει ισοπεδώσει το σύμπαν του χρόνου. Σε αφήνω, σε αποδεσμεύω να πα το καλό. Τώρα είδα και την είδα και τρόμαξα. Τι ήθελα και εγώ να το δω την ώρα. Λοιπόν, να πα το καλό, καλή δύναμη, καλή ξεκούραση, καλή εργασία, καλό κουράγιο και τα λέμε και πάλι εν αυτό το χρόνο με τον δικό μα τρόπο. Bye, Παντελή μας.
0: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο Παντελής Σπυριδάκης από το Ρέθυμνο για μία ακόμα Τρίτη, όπου πραγματικά μας άνοιξε τα αυτιά, τα μυαλά, αλλά και τη διάθεση και την όρεξη. Αμήντι άλλο. Εμείς είμαστε εδώ και βέβαια έχουμε να κάνουμε μια υπενθύμηση στους επαγγελματίες οι οποίοι ψάχνουν εργαζόμενους για να τους ξεαγχώσουμε λιγάκι, γιατί η Universal HR Service είναι εδώ για να φέρει εργαζόμενους από χώρες τρίτες και δει από τις Φιλιππίνες. 6947 420837, και οι εργαζόμενοι έρχονται άμεσα, γρήγορα και χωρίς κανένα δικό σας άγχος στην εργασία σας. Η Universal HR Service είναι εδώ και να λαμβάνει όλο το φάκελο και όλη την εκπαιρέωση. Οπότε μην διστάσετε. 6947 420837, κάντε μία ερώτηση και θα δείτε σε λίγες ημέρες τους εργαζόμενους να είναι έτοιμοι για να πιάσουν δουλειά στην επιχείρησή σας. Μη μου αγχώνεστε. 6947 420837 και οι εργαζόμενοι είναι ήδη εδώ.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια.

0: Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.

0: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

19 μετά από τις 9, συνήθως 9 μετά από τις 9 βγαίνουμε, αλλά είπαμε, Παντελής Πυρδάκης ήταν αυτός και σήμερα, είχε πολλά πολλά να μας πει και πολύ καλά το έκανε και μας τα είπε όλα και μας έφαγε λίγο περισσότερο χρόνο, δεν πειράζει, ποτέ δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε εδώ, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, καλημέρα, είναι μαζί μας ασφαλώς και ο Κρεοπόλης της πόλης, ένας και μοναδικός οικός Νερατζούλης, Παλαιολόγο 13, σαν εφόρο για το Μουσείο Αριστερά, και υπολαμβάνουμε πολύ ωραίες προτάσεις και πολύ καλές ιδέες για το φαγητό μας, μεσημέρι και βράδυ, ντόπια νοπά κρέατα, άριστης ποιότητας και εξαιρετικής εξυπηρέτησης, αλλά και πάρα πολύ καλές τιμές, γιατί ο Νερατζούλης μας νοιάζεται και μας προσφέρει τιμές που πραγματικά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. Εκεί θα βρούμε και πάρα πολλά τηλεοπτικά προϊόντα. Ήδη Delicatessen, πάρα πολλές φάρμες εμπιστεύονται τα προϊόντα του Νερατζούλη. Ήδη ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εκεί θα βρουν τον καλύτερο πολιτή που ξέρει πάρα πολύ καλά από ποιότητα. Γιατί ό,τι φορτεί ο Νερατζούλης είναι τελεία και παύλα. Νερατζούλης, 2841-022-142, τηλεφωνικές παραγγελίες. Κάτι ιδιαίτερο, μία ημέρα πριν, παραγγείλετε ότι θα το έχετε έτοιμο την ώρα που το θέλετε, την ημέρα που το θέλετε, για να το απολαύσετε. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. Τρίτη σήμερα, ο δρόμος του Βουάκ Χριστός, ξανά η πυρονία και η μετακίνηση μέσω του παλιού εθνικού δικτύου, οπότε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Σίγουρα τα πράγματα για όσους μετακινήσετε σήμερα από και προς Ηράκλειο θα είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε σε όλους εσάς μια καλημέρα, πιο εγκάρδια, πιο αισιόδοξη και όσο δυνατόν λιγότερο ταλαιπωρή. Εδώ είμαστε, καλημέρα. Δυνατά στερεοφωνικά από τους 104,4.

0: 22 μετά από τις 9 πάμε να καλωσορίσουμε τώρα το πρώτο εργαζομένο του νοσοκομείου του Αγιονικολάου, τον κύριο Γιώργο Μονοσάκη, μέλος στην ΑΔΔΗ του νομού Λαστείου, γιατί ένα θέμα το οποίο ήρθε και τάραξε ξανά τα νερά των εργαζομένων έχει να κάνει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το τελικό όχι σε ό,τι έχει να κάνει με την 13η και 14η μισθό, που ήταν στα ίσως στην υποψία όλων ότι μπορεί και να δοθούν από την κυβέρνηση. Γιώργο Μονοσάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άνω, περαστικά από την περιπέτεια υγείας που είσαι.
0: Να είσαι καλά,
1: και όπως έγραψες και εσύ, είδες από κοντά τη προσπάθεια και αγώνες γίνεται από όλους μας, από τους ανατέλφους στο τμήμα επικόντων, αλλά συνολικά και από όλο το νοσοκομείο. Είναι δύσκολη περίοδος τώρα αυτή του Αυγούστου, έχει αρκετό πολύ κόσμο και έχει με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αναμονές μεγάλες στο τμήμα επιγόντων, γιατί υπάρχουν και ατυχήματα, διάφορα περιστατικά που έρχονται, οπότε χρειάζεται υπομονή από όλους.
0: Και πολλά από αυτά είναι αλλοδαπή, είτε είναι διακοπές εδώ, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι, οπότε χρειάζεται διπλάσια υπομονή, γιατί πρέπει να δείξουμε ότι, αν μη τι άλλο, προσέχουμε ο ένας τον άλλο εκεί πέρα, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Και τώρα οι φωνές και οι γκρίνιες και η αναταραχή δεν βοηθάει καθόλου μα καθόλου. Λίγο υπομονή και ψυχραιμία.
1: Χρειάζεται ψυχραιμία για να είναι και το έργο των συναδέλφων πιο εύκολο. Γιατί όταν κάνεις μια εφημερία ένας γιατρός και δεν σταματάει από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, καταλαβαίνουμε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι και πίεση και φωνές κτλ. Για να κάνει σωστά τη δουλειά του, γιατί και το ίδιο ισχύει και για τους νοσηλευτές. Τα επαγγέλματα που τα δικά μας θέλουν μεγάλη προσοχή, γιατί έχουν να κάνουν με την και υπευθυνότητα με την ανθρώπινη ζωή.
0: Όλα αυτά εμείς αντιλαμβανόμαστε. Μάλλον η πολιτεία δεν τα αντιλαμβάνεται, γιατί δεν βοηθάει, δεν συνεισφέρει, δεν ενισχύει και βλέπει και από απόσταση πολλά πράγματα που απασχολούν την εργασία. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές.
1: Και πολύ καλά το έθεσες τώρα. Αυτό έχει σχέση και με το θέμα το οποίο ζήτησες να συζητήσουμε, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου 14ου μισθού. Είναι ένα κομβικό ζήτημα που έχει σχέση και με την παροχή υπηρεσιών υγείας και με την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και γενικά με την παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο. Ο 13ος και ο 14ος μισθός καταργήθηκαν στα μνημόνια του 2012 με το σκεπτικό ότι ήταν απαραίτητο να καταργηθούν για την οικονομική επιβίωση της χώρας. Όμως από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουμε βγει υποτίθεται από τα μνημόνια, αλλά αυτή τη στιγμή αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην επαναφέρει το 13ο μισθό, από τη στιγμή που η χώρα δεν βρίσκεται πλέον στα μνημόνια και πολλά άλλα πράγματα που είχαν ξεκινήσει με τα μνημόνια έχουν επανέλθει. Και σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης κτλ., το γεγονός ότι οι αποδοχές των εργαζομένων είναι μειωμένες κατά περίπου 20% σε αγοραστική δύναμη σε σχέση με πριν 15 χρόνια, είναι ένα σοβαρό αντικίνητρο να μην έρχονται να εργαστούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και πρόσφατα είχαμε την προκήρυξη 9 θέσεων γιατρών μόνιμων για το νοσοκομείο Αγιονικολάου. 2 από αυτές ήταν για το τμήμα επιγόντων, 2 ήταν για τη ΜΕΘ, αναισθησιολόγος, ακτινολόγος, που ουσιαστικά αυτές οι θέσεις έμειναν κενές. Δεν έβαλε χαρτιά, δεν έκανε έτσι κανένας γιατρός εκτός του νοσοκομείου. Έτσι, κάτι που σημαίνει ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και οι δύο βασικοί λόγοι είναι από τη μία οι χαμηλές αποδοχές, και εκεί ο 13ος, 14ος μισθός θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά, γιατί θα ανέβαζε πάρα πολύ τις αποδοχές των γιατρών και των άλλων εργαζομένων στο ΕΣΥ. Και βεβαίως το δεύτερο είναι οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, που και αυτό είναι ένα αντικίνητρο για να έρθει κανείς στο δημόσιο σύστημα. Προτιμούν είτε τα μεγαλύτερα νοσοκομεία όπου είναι περισσότεροι γιατροί, αλλά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό, χώρες όπως την Κύπρο. Δυστυχώς εμείς ξέραμε από πριν ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αρνητική. Η προσφυγή έγινε επειδή ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση μια οδηγία ότι θα πρέπει να είναι ίση ίσες οι αμοιβές σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά βέβαια κάθε χώρα αυτό το ίσο το ερμηνεύει όπως θέλει. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ερμήνευσε ότι είναι αξιοπρεπείς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Αν ήταν αξιοπρεπείς, δεν θα είχαμε τόσο κοινά, δεν θα μένανε τόσες προκηρύξεις κενές, έτσι. Και δεν θα είχαμε και κύμα φυγής, γιατί έχουμε και αυτό. Έχουμε ανθρώπους που φεύγουν από το δημόσιο για να στραφούν αλλού. Οπότε για μας το θέμα είναι πολιτικό. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Το δικαστικό έγινε γιατί θεωρήθηκε ότι με βάση αυτή την οδηγία κάτι μπορεί να διεκδικηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπαίνει τα φόπλακα στη διεκδίκηση από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν τέλειωσε το 13ο μισθός. Η διεκδίκηση συνεχίζεται. Εμάς ο επόμενος σταθμός είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και ως σύλλογος εργαζομένων, αλλά και η ΑΔΕΔΗ θα συμμετέχει, θα δώσει το παρόν εκεί πέρα.
0: Και ασφαλώς που... όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι εκεί για να αντισταθούν σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία δεν είναι προς όφελος τους, ασφαλώς.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα αυτό θα συνεχιστεί. Θα πρέπει να το έχουμε το νου μας και εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλος ο κόσμος, ότι δεν είναι κάτι που είναι απλά λεφτά να μπουν στη τσέπη των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή ο 14ος μισθός, σύμφωνα με μελέτες που έχει κάνει και το πολύτερο της ΑΔΕΔΗ, κατά 90% επιστρέφουν στην αγορά. Δεν γίνεται αποταμίευση από αυτά. Είναι ζεστό χρήμα που θα μπαίνει στην αγορά το κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσα, κάθε καλοκαίρι. Θα βοηθήσει και την οικονομία η επαναφορά του 14ου μισθού. Το κόστος δεν είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση μέσα συνυπολογίζει και τους φόρους, ενώ οι φόροι ούτως ή άλλως επιστρέφουν στο κράτος, και αν βάλουμε και το ΦΠΑ που θα επιστρέφει στο κράτος από την κατανάλωση, τα ποσά είναι σχεδόν τα μισά από όσα περιγράφει η κυβέρνηση, 1 δισεκατομμύριο το έτος για το 13ο μισθό. Έρχονται εκλογές. Εμείς ως ΑΔΕΔΗ και ως δικαστικές παρατάξεις θα συνεχίσουμε την πίεσή μας. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα δημοκρατία. Έχουμε ο λαός θα κρίνει και με βάση τα προγράμματα και τις θέσεις που θα πει κάθε κόμμα στις επερχόμενες εκλογές. Αλλά μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, από το κυβερνών κόμμα, δεν είναι μόνο το ζήτημα της απόφασης της Βουλής της Δημοκρατίας. Υπάρχει πολιτική επιλογή, το έχει πει και ο κύριος Πιερακάκης, ότι και να μπορούσαμε να το δώσουμε, δεν θα τα δίναμε. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρη η θέση, έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η τακτική από την πρόσφατη κυβέρνηση, και βέβαια οι εργαζόμενοι έχουν το κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν αυτό που θεωρούν δίκαιο και είναι δίκαιο, και έχει να κάνει με την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Γιώργο Μασάκη, θα ανταμώσουμε και στην ΔΕΘ ξανά στους δρόμους, έτσι κι αλλιώς. Οπότε το ραντεβού μας ανανεώνεται για ζεστή μπουγάτσα και αέρα σαλονικιώτικο το επόμενο διάστημα. Μακάρι αυτοί οι αγώνες να βρουν αποτέλεσμα και να αποδώσουν όλα όσα πρέπει στους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την
1: ενημέρωση. Ότι μαζί με τη διεκδίκηση για το μισθό είναι και η διεκδίκηση για την επαναφορά της σύνταξης. Που εδώ έχουμε το παράλογο από τον ιδιωτικό τομέα να παίρνουν 14ο μισθό, και μόλις βγαίνουν στη σύνταξη και γίνονται συνταξιούχοι, να σταματάει η καταβολή. Αυτά είναι παράλογα πράγματα και είναι πολύ δυσάρεστο για τις γενιές που τώρα βρίσκονται στη σύνταξη, στους απόμαχους της εργασίας, και αυτό είναι ένα αίτημα σοβαρό. Και μην ξεχνάμε ότι και οι δικοί μας συγγενείς, οι άνθρωποι μας είναι τώρα συνταξιούχοι, και εμείς οι ίδιοι αύριο θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση.
0: Αμήν, μακάρι να φτάσουμε, λέει η δική μας γενιά. Τέλος πάντων, είδομεν. Γιώργο Μασάκη, θερμά ευχαριστώ, την καλημέρα μου, ώρα καλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Πάθα λοιπόν από τους εργαζόμενους για το θέμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που βάζει τα φόπλακα ή προσπαθεί να βάλει τα φόπλακα στις 13 και 14 σύνταξη. Οι εργαζόμενοι θα είναι εκεί, θα το διεκδικήσουν, δεν θα σταματούν να το διεκδικηθούν, έτσι και εδώ, και πάρα πολύ καλά κάνουν. Τώρα πάμε στο καλοκαίρι στο νησί, δηλαδή πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Και όταν λέμε για Αμμούδι, αυτή την Παρασκευή στο Αμμού θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση, μια super wow παρουσία εκεί όλων των καλύτερων bartenders που φιλοξενούνται σε ένα κλαμπ. Μπορούν να βρεθούν μαζί όλοι και θα βρεθούν την ερχόμενη Παρασκευή στο Αμμούδι, εκεί με πολύ ωραία κοκτέιλ, με πολύ ωραίες προτάσεις, με πολύ ωραίες γευστικές παρεμβάσεις, αλλά και με τη μουσική από το ένα και φοβερό, με τη λύρα και με τις λούπες του, θα μας ξεδέψει ο Πετανάκης, ο Γιάννης, με μουσικές οι οποίες πραγματικά είναι μοναδικές. Οπότε την Παρασκευή ένας είναι ο προορισμός, το βραδάκι, Αμμούδι, στο Αμμούδι, γιατί το καλοκαίρι στο νησί το ζούμε εκεί. Αμμούδι, Μπαγιαμάρ και Πιάτσα. Και το καλοκαίρι στο νησί, στα καλύτερά του, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, με τα τρία αυτά μαγαζιά, τα οποία κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο, όλο το χρόνο είναι εδώ. Όχι το Αμμούδι και το Μπαγιαμάρ, αλλά το Πιάτσα, όλο το χρόνο είναι εδώ για να μας πιστοποιεί ότι ζούμε σε ένα τόπο που τα καταστήματα και επιχειρήσεις είναι πραγματικά στα καλύτερά τους.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας, Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ελευθεριομύρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε 40 λεπτά μετά από τις 9.20 πριν από τις 10. Πάμε τα βράδια Χριστίνη στις Λίμνες για καλό φαγητό. Θα μου πείτε πώς θα πάμε Λίμνη σήμερα που υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία με το οδικό δίκτυο. Τότε ακόμα καλύτερα, γιατί πάμε με τον παλιό έτσι κι αλλιώς. Οπότε σταματάμε Λίμνες και απολαμβάνουμε τη φιλοξενία της ταβέρνας Χριστίνης και φεύγουμε από τον πανικό του κυκλοφοριακό. Γιατί εκεί τα πράγματα σταματούν τον χρόνο και περνάμε ευχάριστα, λαχταριστά και εύγευστα. Γιατί είναι ταβέρνα Χριστίνης, όχι ότι να είναι. Κάποια ιδιαίτερη στιγμή, πιο πολλά άτομα, ιδιαίτερη παραγγελία στο 2841032269, γιατί μπορεί να προγραμματίσετε το τραπέζι, τους καλεσμένους, τα άτομα, τις θέσεις κτλ. Η ταβέρνα του Άγγελου Μαστοράκη είναι εκεί για να μας εξυπηρετήσει και να περάσουμε όλοι ευχάριστα. Με πρωτότυπο από την πίσω μεριά και με χώρο για να περνάνε όλοι μικροί και μεγάλοι τρομερά όμορφα. Το φαγητό δε, αχαχαχ, μεσημέρι και βράδυ, από τότε μέχρι Κυριακή, ταβέρνα Χριστίνης. Σχολιάσαμε λίγο πριν με τον Παντελή Σπυρδάκη τα θέματα της νέας σχολικής χρονιάς και τα κενά τα οποία υπάρχουν. Όταν μιλάμε για σχολική χρονιά στον Άγιο Νικόλαο, περνάμε πάντα μια βόλτα από το αλφαβητάρι, ασφαλώς. Εκεί η σχολική χρονιά βρίσκεται τα καλύτερά της, γιατί αν διαλέξεις τζάντα από το αλφαβητάρι θα έχεις 15% έκπτωση στη σχολική λίστα που θα πάρεις από το σχολείο. Οπότε επιλέγεις αλφαβητάρι και είσαι σίγουρος ότι έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή. Γιατί νέα χρονιά, αν έχει τη σφραγίδα από το αλφαβητάρι, τότε θα είναι πολύ καλύτερη. Αλφαβητάρι και καλή σχολική χρονιά.

0: Στα 3 μετά από τις 9, εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς και συνεχίζουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Πάμε μία βόλτα να μιλήσουμε για τουρισμό στον Άγιο Νικόλαο και να αποδεχτούμε τηλεφωνικά στη ροή μας τον Αντώνη Μαυρή, αρμόδιο δήμαρχο τουρισμού για τον Δήμο του Αγίου Νικόλαου. Κύριε Μαυρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Αφορμή για την επικοινωνία στάθηκε τόσο η παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσων, η μια ενημερωτική κομπή του Αλφα της Κύπρου, όσο και στη δήλωση που έκανε ο Μανώλης ο Μενεγάκης στα εγγένεια της Μαρίνας του Αγίου Νικολάου, ότι ευχαριστεί και τον Αντώνη τον Μαυρή ως τον Δήμαρχο Τουρισμού για τις κινήσεις οι οποίες γίνονται για την πρόοδο και την άνθρωση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Και λύθηκε, κύριε Μαυρή, ποια είναι η εικόνα στο κλείσιμο του μήνα Αυγούστου του 2026.
1: Κοιτάξτε κύριε Κορομπίλια, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Προσπαθούμε περισσότερο βέβαια να προσελκύσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Γι' αυτό και κινούμαστε έτσι. Δηλαδή παρουσιάστηκα στο σταθμό του Αλφα και έδειξα τη λίμνη μας, είπα κάποια πραγματάκια για την ευρύτερη περιοχή. Όπως και πολλές άλλες κινήσεις που δεν φαίνονται, διαφήμιση μέσω των εταιριών που συνεργαζόμαστε προώθηση, μέσα μαζικής επικοινωνίας, με εσάς, χάρη σε εσάς έχουμε και με εσάς κάποια πρόσθετη προβολή. Όλα καλά. Υπάρχει γενικώς ένα θετικό κλίμα στον τουρισμό. Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω ΒΟΑΚ, λόγω Μουντιάλ, λόγω πολέμου, ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα που είχαμε φέτος, αλλά παρόλα αυτά κάτι έχει γίνει. Δηλαδή κρατηθήκαμε στα περσινά επίπεδα πλάς και λίγο ακόμα.
0: Μάλιστα, αυτό το συμπέρασμα το βγάζετε έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους της εστίασης, της ξενοδοχείας, της φιλοξενίας από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, κύριε Μαυρή.
1: Κοιτάξτε, με την εστίαση δεν έχω προλάβει να μιλήσω, έχω εικόνα των κρατήσεων απλά. Οι κρατήσεις είναι τα περσινά επίπεδα πλάς. Δηλαδή, τώρα ποσοστό ακριβώς δεν ξέρω, θα μπορούσα να το δώσω μέχρι και να τελειώσει ο Αύγουστος, αλλά η εικόνα των κρατήσεων είναι περίπου στα περσινά επίπεδα συν κάποιο ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό, τόσο για τους ξενοδόχους, όσο για τα Airbnb, όσο για όλους τους επαγγελματίες. Για την εστίαση τώρα, ο Αύγουστος πρέπει να ήταν ένας καλός μήνας από την εικόνα που έχω, από την βόλτα, γιατί είμαι καθημερινά έξω. Είμαι καθημερινά, κάθε βράδυ είμαι έξω, οπότε βλέπω. Τα μαγαζιά δουλεύουν. Υπάρχει κόσμος. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να μην είναι τα επίπεδα πριν από 20 χρόνια, αλλά είναι αρκετά καλός ο Αύγουστος. Και πιστεύω ότι θα είναι και ο Σεπτέμβριος, που έχουμε καλύτερους πελάτες νομίζω. Ναι. Είναι πιο ποιοτικός ο πελάτης.
0: Παραδοσιακά αυτό συμβαίνει, αρκεί βέβαια να ξεπεραστούμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν τόσο με το έργο του ΒΑΚ, το οποίο έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα σημαντικές απώλειες στην τοπική μας οικονομία, όσο και τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία είναι προς ολοκλήρωση. Τώρα κύριε Μαυρή, σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό της εκδήλωσης για τη γιορτή τουρισμού, έχετε καταλήξει, θα βγει το πρόγραμμα κάποια στιγμή σύντομα, έχουμε κάποια πράγματα μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Μπορώ να σας πω καταρχήν την ημερομηνία, η οποία θα είναι στις, περιμένετε ένα λεπτάκι γιατί και εγώ θέλω χιλιάδες σημείες για να μην είμαι ανακριβής, θα είναι στις 24 Σεπτεμβρίου. Επέλεξα αυτή τη μέρα παρόλο που η παγκόσμια, γιατί η γιορτή ονομάζεται κριτικά μαγειρέματα. Είναι κυριολεκτικά αυτό, δηλαδή θα έχει αποκλειστικά κριτικές γεύσεις, με κάποιους οι οποίοι θα έρθουν επαγγελματίες, είτε λέγονται παραδοσιακής τέχνης κτλ. Αλλά η βασική μας αυτή είναι κριτικά μαγειρεύματα, η κυριολεξία. Η άλλαξα αυτή τη μέρα και όχι τις 27 που είναι...
0: Λίγο βοηθήστε κύριε Μαυρή στην επικοινωνία, μην κινήστε γιατί χάνουμε τον ήχο. Ναι, χάνουμε τον ήχο από το σημείο που βρίσκεστε.
1: Ωραία. Κοιτάξτε. Διάλεξα αυτή τη μέρα διότι θα έχω δύο πλοία στο λιμάνι τα οποία θα κρατήσουμε μέχρι τις 11 το βράδυ κατόπιν συνεννόηση με τις εταιρείες, δύο κουρασγερόπλια τα οποία έχουν επιβάτες Αμερικανούς και Γερμανούς. Γι' αυτό διάλεξα αυτή τη μέρα και είναι και μια καθημερινή που δεν ενοχλεί την εστίαση, γιατί στην εστίαση όταν βάλεις Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή εκδηλώσεις λίγο τους χαλάς τη δουλειά κατά κάποιο τρόπο, τους αποδυναμώνει. Είναι κρίμα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα σκέλος της οικονομίας μας το οποίο πρέπει να στηριχθεί.
0: Ασφαλώς,
1: αυτό θεωρώ.
0: Ασφαλώς.
1: Οπότε διάλεξα ημέρα Πέμπτη που θεωρώ ότι είναι κάπως ανώδυνη. Πάλι θα τους μειωθεί κάπως η δουλίτσα. Αλλά εντάξει.
0: Μα φαντάζομαι έτσι κι αλλιώς θα συμμετέχουν με κάποιο τρόπο και οι ίδιοι εστιατόρες του Αγίου Νικολάου στη γιορτή αυτή. Θα γίνει και πάλι στον ίδιο δρόμο και από κυτροπλατεία να βάει το πέταλο μέχρι τη λίμνη.
1: Κύριε Κορομπίλη, αλλάζει η σκέψη. Το θέλαμε πιο μπανκέ, κατά κάποιο τρόπο πιο κυριλέ. Είναι πιο. Ναι. Το κάνω στην πλατεία Ευρώπης, στο πάρκινγκ μέσα, που είναι το άγαλμα της Ευρώπης, γιατί μπορείς να απλωθείς καλύτερα. Δεν έχεις την ενόχληση να κλείσεις τους δρόμους, οπότε αποκλείεις την πρόσβαση σε πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να πλησιάσουν. Mm-hmm. Και θα έχουμε απλά ένα θεματάκι με το πάρκινγκ, αλλά θα δούμε πώς θα το βολέψουμε. Ανοίξουμε ίσως, θα συνοηθώ τώρα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, να ανοίξουν τα πάρκινγκ. Να υπάρχει μια άπλα. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το δεύτερο κομμάτι του λιμανιού, από ό,τι μου είπε ο κύριος Λιμενάρχης, διότι το ένα πλοίο είναι αμερικάνικο. Θα έρθει από εκείνη την πλευρά, οπότε για λόγους τυπικούς δεν μπορεί να ανοίξει. Αλλιώς θα είχαμε.
0: Οπότε ναι, η, γιορτή, πάλι, η γιορτή, κύριε Μαυρή, που ξέραμε μέχρι τώρα τα μαγειρέματα του δρόμου, μεταφέρεται επί τ' ουσίας στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου και στο άγαλμα της Ευρώπης, μετονομάζεται σε κριτικά μαγειρέματα.
1: Κριτικά μαγειρέματα και θα έχει... Είμαστε γαστρονομικός προορισμός της Ευρώπης.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Πάμε να το δουλέψουμε έτσι. Θα γίνει καθαρά παραδοσιακά. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε φαγητά και με τους συναδέλφους που μίλησα, είπαμε να βάλουν καθαρά. Μπορεί να τα ρετουσάρουν, να τα κάνουν πιο γκουρμέ, αλλά θα είναι οι γεύσεις της Κρήτης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε όλο αυτό μεταλλάσσεται και μεταφέρεται στο πάρκινγκ του λιμανιού, στο άγαλμα της Ευρώπης για την 5η 24 του μήνα Σεπτέμβριο, που έτσι θα γιορτάσει ο Άγιος Νικόλαος φέτος τον τουρισμό, παρόν των δύο κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, το οποίο θα μείνουν μέχρι αργά, και φαντάζομαι με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα το οποίο τώρα φτιάχνεται και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
1: Βέβαια, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η σκέψη είναι να συμμετέχει βασικά ένα κριτικό καλλιτέχνη, τον έχω διαλέξει συγκεκριμένα, θα είναι ο Ρασιλάκης, ο Μανώλης.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος παίζει, μ' αρέσει η μουσική του. Έχω πάει, τον έχω δει σε τρεις διαφορετικές εκδηλώσεις, γιατί μ' αρέσει όπως παίζει. Δεν είναι ο μοντέρνος κριτικός. Είναι αυτός που πρέπει, είναι της παλιάς σχολής.
0: Είναι εξαιρετικός ο Ραστές και είναι και δικός μας, από το Μεραμπέλιο καταγωγή. Οπότε
1: βέβαια, από εδώ είναι η καταγωγή.
0: Βέβαια.
1: Την εισαγωγή θα την κάνει μάλλον, δεν έχω συνοηθεί ακόμα, περιμένω να ανοίξουν, το μουσικό γυμνάσιο, θα ζητήσω από το μουσικό γυμνάσιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα συμμετέχει το Λύκειο Ελληνίδων στα χορευτικά, γιατί εντάξει, έχουμε πολλές ημέρες, οπότε ήθελα να χρησιμοποιήσω, εντάξει, έχω και μία σχέση με την πρόεδρό τους, οπότε...
0: Κύριε Παρούλα.
1: Με την κυρία Κουτσάκη, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί σε άλλα θέματα, εντάξει. Θέλω να με στηρίξει και να τη στηρίξω, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να λοιπόν, που θα γίνουν ωραία πράγματα για την ημέρα τουρισμού στον Άγιο Νικόλαο 24 του μήνα.
1: Α, περιμένετε τώρα. Όπως ξέρετε, έχουμε τουριστική εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν σας τα είπα όλα.
0: Α, 21. Τα καλύτερα μου αφήνετε, κύριε.
1: Στις 21 του μήνα θα γίνει η έναρξη της τουριστικής εβδομάδας, κατά κάποιο τρόπο, από την Νεάπολη.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε θα δούμε και εκεί τι θα κάνουμε. Την Τρίτη 22, επειδή καμιά από τις συνότητες δεν μπορούσε να το αναλάβει, αποφάσισα σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων να κάνουμε μια κανταδούλα μέσα στην πόλη. Να κινηθούμε μέσα στην πόλη, στους κεντρικούς δρόμους, κάνοντας μια καντάδα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα διοργανωθεί ακριβώς, γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός. Με μαντολίνα, βιολιά, παραδοσιακές φορεσιές κτλ. Την Τετάρτη. Νομίζω είναι στην Κρυψά γιορτή Ελαιολάδου. Μπορεί να μπερδεύω τις μέρες.
0: Ωραία,
1: αυτό με βλέπετε.
0: Λογικό, δεν πειράζει, δεν θα σας χρεώσουμε.
1: Η Πέμπτη, η κεντρική λίγο. Μου, την Παρασκευή στο Σίσι, που έχουμε κλείσει αρκετούς ξενοδόχους εκεί. Το Σάββατο, όχι το Σάββατο στο Σίσι, την Παρασκευή δεν θυμάμαι. Και την Κυριακή θα κλείσει στο Καλό Χωριό η τελευταία μέρα στις 27.
0: Μάλιστα. Αυτό θυμίζει τώρα παλιότερες χρονιές που γιορτάζαμε κάπως έτσι τον τουρισμό, επί Δημαρχίας, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη Κουνενάκη γινόταν αυτό, που κάθε μέρα πήγαινε η γιορτή σε άλλο σημείο του Δήμου, και αυτό είναι καλό. Εντάξει. Γιατί δεν θεωρείται κανένα μια περιοχή ότι αδικείται.
1: Ξέρετε ότι είμαι υπέρ της αποκέντρωσης.
0: Ασφαλώς.
1: Όχι βέβαια ακραίες καταστάσεις να κάνουμε σε κάθε χωριό 6 εκδηλώσεις, το θεωρώ ότι είναι τραγικό. Αλλά για τον τουρισμό να τον προωθήσω, μία εκδήλωση... Α, ξέχασα να σας πω. Εκτός από αυτό, ο τουρισμός πρέπει να προωθηθεί όχι μόνο στο κέντρο, το έχω πει ξανά, αλλά και στην περιφέρεια του Δήμου μας. Τα χωριά μας έχουν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Σε πρώτη φάση βάλαμε τα πιο μεγάλα. Σε επόμενη φάση θα συμμετέχουν και οι μικρότερες κοινότητες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να λάβουν. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, έτσι,
0: ασφάλως,
1: γιατί εντάξει,
0: ασφάλως.
1: Το project είναι λίγο... Θα το δούμε. Το έτερο που ξέχασα να σας πω είναι ότι περιμένω βέβαια κάποια επιβεβαίωση. Ίσως στη Νεάπολη να έχουμε παράλληλα και εβδομάδα, δηλαδή από 21 μέχρι... από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, τις ίδιες μέρες, να έχουμε καλλιτέχνες οι οποίοι θα παίξουν στην πλατεία, στο πάρκο, στον κήπο, σε καθημερινή βάση.
0: Α, μάλιστα. Οπότε
1: παραδοσιακή μουσική.
0: Και αυτό είναι σε φάση τώρα αυτό να είναι, το ολοκληρώσετε είναι ένα κομμάτι, και να το προγραμματίσετε.
1: Ναι, περιμένω απλά να το επιβεβαιώσω, να κλείσουν οι καλλιτέχνες και να σιγουρευτώ ότι έχω και το budget το οικονομικό, γιατί καταλαβαίνετε αυτά κοστίζουν. Και το budget μου δεν είναι πολύ υψηλό, οπότε το παλεύουμε από εδώ με τη βοήθεια. Αυτό θα το καλύψει μάλλον η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθώ, περιμένουμε σήμερα να πάρουν την απόφαση, να μου δώσουν το OK το οριστικό για να προχωρήσουν. Δηλαδή, τα δρόμενα της εβδομάδας θα είναι αρκετά. Η Νεάπολη, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε πρώτη γραμμή. Γιατί φανταστείτε ότι θα κάνω τη Δευτέρα την έναρξη και μετά κάθε μέρα θα έχω μουσική και διαφορετικούς καλλιτέχνες και μάλιστα επώνυμους καλλιτέχνες.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί ανοίγει η βεντάλια σε όλο το κάνουν... Δήμο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, και οι οποίοι το κάνουν αφιλοκερδώς, έτσι. Δηλαδή εμείς επιβαρυνόμαστε μόνο με ήχο και φως. Όλα τα άλλα οι καλλιτέχνες αυτοί το κάνουν γιατί θέλουν να το κάνουν.
0: Και νομίζω ότι είναι καλό ο καθένας να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί, να συμβάλλει σε όλο αυτό το οποίο θα γίνει φέτος με διαφορετικό τρόπο από την Δημαρχία Τουρισμού. Κύριε Μαυρή.
1: Δεν είναι. Κοιτάξτε, ο τρόπος, το σκεπτικό είναι παρόμοιο.
0: Ναι.
1: Η παρουσίαση είναι διαφορετική. Καταλαβαίνετε τι
0: ναι,
1: θέλω να πω.
0: Εγώ
1: δεν μηδενίζω τόσο φορές.
0: Όχι βέβαια. Όχι,
1: ούτε και πλέον ξεκινάω, όσο θα είμαι εγώ τουλάχιστον, ξεκινάω μια νέα τακτική που θα ονομάζω κριτικά μαγειρέματα και θα είναι σε αυτό το στυλ. Δηλαδή παραδοσιακό φαγητό αποκλειστικά, έστω και πειραγμένο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Μαυρή, θερμά ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα για εσάς θα είναι ιδιαίτερα κουραστικό με τις επαφές που θα γίνονται καθημερινά για την καλύτερη οργάνωση της συγκεκριμένης αυτής εβδομάδας τουρισμού που θα γιορτάσουμε φέτος ξανά στον Άγιο Νικόλαο. Εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο και εδώ θα είμαστε να τα λέμε όσο πιο συχνά γίνεται για να ενημερώνεται ο κόσμος. Καλημέρα μου, κύριε Μαυρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορομπίλια. Καλημέρα και καλημέρα στα ακροατές.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπίλια στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν, αρκετά τα θέματα που είχε στο χαρτοφυλάκιο του Αντώνη Μαύρη και σίγουρα η επόμενη περίοδος για τον ίδιο θα είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ πιεστική για να προλάβει να τα συντονίσει όλα, να τα τακτοποιήσει όλα και να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει για να τιμηθεί για μία ακόμα χρονιά ο τουρισμός και η φιλοξενία με τον κάτω δυνατό τρόπο στον τόπο που επί της ουσίας ξεκίνησε, γεννήθηκε και παραμένει βασικό στοιχείο στην εθνική οικονομία, απασχόληση κλπ.

Γιώργος Πασχαλίδης, ευδεσμένες άγκυρες, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Αφού πρώτα σας υπενθυμίσουμε ότι για την φροντίδα του αυτοκίνητου μας ένα είναι ο ειδικός στον Άγιο Νικόλο, πρατείου Ρετζίνα, Ζαχαρία Παντονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί πλέον με το αυτοκίνητό μας, 24-24 μόνοι μας, και βέβαια το αφήνουμε και στους ειδικούς εκεί πέρα να το πλύνουν για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν να το σκέφτεσαι, σταμάτα να το σκέφτεσαι. Απλά πράξε το. Ζαχαρία Παντονάκη, δυνατά καθαρά καύσιμα, αξεσουάρ, βουλγανιζατέρ για έλεγχο αμορτσέρ και ελάστιχα, καλύτερες εταιρείες, καλύτερες τιμές, καλύτερη φροντίδα. Ζαχαρίας Παντονάκης, θέση Φράμα στο Αμμούδι, και αξεσουάρ και λάδια, και το καφέ μας συστάζει με συνεργάτες εκεί στο καφέ Aegean στη γωνία του Πρατηρίου. Καφέ Aegean στο Πρατηρίου Aegean, Ζαχαρία Παντονάκη. Και η μέρα ξεκινάει ευχάριστα και τα αυτοκίνητά μας τα καλύτερα χέρια. Γιατί όταν μιλάμε για φροντίδα αυτοκινήτου, τότε εννοούμε Πρατήριο Ετζία, Ζαχαρία Παντονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο ασφαλώς, αλλά και στη Νεάπολη, στο περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή την καλή μέρα μου. Να έρθει μια καλή υπόλοιπη Τρίτη, να προσέξετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε όσο πιο πολύ περισσότερο μπορείτε. Την καλημέρα μου, μένετε.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.

Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φορά κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
8: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: 104,4.

φθόνη σε μέρη που η σκέψη σου φοβάται να είναι μόνη. Ανάμεσα στον ουρανό και στην πηγή της λύθης, κάπου στο βάθος του μυαλού μια θύμηση παλιώνει. Μια τρυφερή ανάμεσα

κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

σχολείο ήμουν πρώτο στο 15 με λες. Στη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν για στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: 104,4.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Dynamite. Φέτος το καλοκαίρι, αλλά και κάθε καλοκαίρι, όλα επιτρέπονται, αλλά με μέτρο βέβαια. Ματ Μπιάνκο στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Φυσικά θα περάσουμε ακόμα πιο όμορφα, ακούγοντας μαζί καινούργια τραγούδια, αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack.gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή απλά να στείλετε ένα μήνυμα ότι είστε εδώ και μας ακούτε. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Από τα πιο μελωδικά τραγούδια που έχουμε ακούσει τη φετινή χρονιά, Glamorous Life από την Lady Gaga. Το κομμάτι ακούγεται και στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Η συνέχεια του 1, τη Meryl Streep δίνει και πάλι ρέστα. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Τα ενοχλητικά μυρμήγκια μπορούν να μείνουν μακριά αν ψεκάσετε τις πόρτες, τα παράθυρα ή τις γωνίες με χυμό λεμονιού. Η μυρωδιά που έχουν τα σπεριδοειδή και ιδιαίτερα το λεμόνι αποθεί τα μυρμήγκια. Δεν το ξέραμε αυτό, θα το δοκιμάσουμε. Για καλύτερα αποτελέσματα, αναμίξτε το χυμό λεμονιού με λίγο νερό σε ένα ψεκαστήρι, έτσι το λέμε εμείς, και ψεκάστε παντού. Επιστροφή στη μουσική με τη δυναμική συνεργασία της Ίνα από τη Ρουμανία με τον Νορβηγό DJ Ματώμα. Dream Out Loud.

Η Σακύρα, η διάσημη κολοβιανή τραγουδίστρια που είναι πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο μαζί με τον Νιγηριανό Μπερναμπόι, την Κυριακή 19 Ιουλίου έδωσαν ρέστα στη τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε σόου στο ημίχρονο. Το σόου κράτησε περίπου 11 λεπτά και την τιμητική τους είχαν ονόματα όπως η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS. Πάμε τώρα λίγα χρόνια πίσω και στον Αρτέμι Διαμαντή, που είναι γνωστός με το καλλιτεχνικό του Αρτέμας και τη μεγαλύτερη επιτυχία του I Like The Way You Kiss Me.

Πολύ δυνατό αυτό το flashback που θα μας πάει σε διάλειμμα. 1982, η 7-inch εκτέλεση του αμερικάνικου single που είχε κυκλοφορήσει τότε από τους A Flock of Seagulls. I Run. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr.

Άλλο ένα track που ξεχωρίζει από το άλμπουμ της Σιένα Σπάιρο, φωνάρα η Σιένα Σπάιρο. Δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει. Αυτό που μόλις ξεκίνησε, το μισάωρό μας, είναι το Material Love και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και έχουμε και καινούριο από την Demi Lovato που επιστρέφει με το Low Rise Jeans.

Βρετανό Ιβοριανός Σεκου Σίλα Dangerous Lover, προσοχή στους εραστές του καλοκαιριού. Και επισήμως πλέον το Rain Me In του Sam Fender, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, είτε στην εκτέλεση που είναι μόνος του είτε με την Olivia Dean. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τρακ στη Βρετανία την τελευταία πενταετία, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και τη δημοτικότητα του Drake. Φανταστείτε ότι παρέμεινε στην κορυφή για 12 συνεχόμενες εβδομάδες. Και μάλιστα την περίοδο που όλα τα tracks ή σχεδόν όλα του νέου άλμπουμ του Drake ήταν στις ψηλότερες θέσεις.

Αγέραστη η Rolling Stones, In the Stars. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο κλιπ. Η AI τεχνολογία γυρνά τα μέλη του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70, όπως ήταν δηλαδή τότε. Αλλά συμμετέχει η σημερινή νεαρή Αμερικανίδα ηθοποιός, Οντέσα Αιζάιον. Αυτά κάνει η AI τεχνολογία, παντρεύει το χθες με το σήμερα. Δεν είναι κακό, αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Chemical Brothers και ένα track από το 2015, Go. Και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Golden από το K-pop Demon Hunters. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και η Miley Cyrus είναι η πρώτη γυναίκα γεννημένη μέσα στη δεκαετία του 90 που αποκτά αστέρι στη λεωφόρο της δόξας. Το αστέρι τοποθετήθηκε ήδη στο Hollywood Boulevard. Η Miley Cyrus λοιπόν η νεαρότερη γυναίκα που αποκτά αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, καθώς έχει προσφέρει πάρα πολλά μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Θυμηθήκαμε μια μεγάλη επιτυχία, ίσως τη μεγαλύτερη των Κόρς, Breathless, από τη δεκαετία του 2000, από την αρχή εκείνης της δεκαετίας. Η Κόρς είναι ένα οικογενειακό συγκρότημα, μας έρχεται από την Ιρλανδία και αποτελείται από τα αδέρφια Άντρια, Σάρον, Καρολάιν και Τζιμ. Επιστροφή στο σήμερα με τον Μάνουελ Τουρίσο, που ξεκίνησε να δημιουργεί μουσική από τα 13 του χρόνια. Από την Κολομβία, ο Μάνουελ Τουρίσο. Και αμέσως μετά, η συνεργασία Ριχάμπ Μεσάγκη από την περσινή χρονιά.

Rebellion, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές πόσο καλό κάνει να χρησιμοποιείται ξύδι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όχι όμως πάντα. Σε μάρμαρα ή ξύλινα πατώματα, μακριά από το ξύδι, γιατί προκαλεί θαμπάδα. Το διαβάζουμε και σας το λέμε τώρα. Όχι επίσης σε επιφάνειες ψυγείου ή πλυντηρίου, γιατί προκαλεί επίσης προβλήματα. Ειδικά στα μέρη του ψυγείου ή του πλυντηρίου που υπάρχει λάστιχο, το ξύδι μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τέλος, μην το χρησιμοποιείτε με τίποτα σε οθόνες κινητών ή λάπτοπ, γιατί μπορεί να χαλάσει η επίστρωση προστασίας. Μακριά λοιπόν το ξύδι σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτε καν αραιωμένο με νερό. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Έχουμε όμως λίγο ακόμα. Sam Sam, Waiting for the Dawn, και αμέσως μετά ένα flashback.

Don't. Τι ωραία άμα είσαι πρωινός τύπος και βλέπεις κάθε μέρα την ανατολή του ηλίου, τι όμορφο που είναι. Βέβαια εμείς είμαστε βραδινοί τύποι, θεωρητικά τώρα τα λέμε αυτό. Οπότε το χάνουμε, αλλά σε όσες περιπτώσεις έχουμε καταφέρει να μείνουμε ξύπνοι μέχρι το ξημέρωμα, σου δημιουργείται πραγματικά πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80, 1978 συγκεκριμένα, ο John Paul Young, καμία σχέση με τον Paul Young, αγαπημένο track αυτό, Love is in the air.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ωραία συνεργασία, Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want, στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής, και ο 30χρονος Άγγλος τραγουδιστής Tom Grennan, Somewhere Only We Go.

Από το 2008, μεγάλη επιτυχία. Αυτός ο πιτσιρικάς, ο Σον Μπέρ, που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα για την ηλικία του, διάσημος από άκρη σ' άκρη. Αυτό είναι το καινούριο του, Homewrecker.

Τι να πει κανείς για το νέο άλμπουμ του Bruno Mars, The Romantic, αξίζουν όλα τα τραγούδια, ένα από αυτά, το On My Soul που ακούσαμε προηγουμένως και μας πήγε ακριβώς εκεί, Ιούνιος του 1971, και μας πήγε ακριβώς εκεί, Ιούνιος του 1971, όταν κυκλοφόρησε η τελική επιτυχία του Curtis Mayfield, του αείμνηστου Curtis Mayfield.

Know What's Going On και η τοποθέτηση του καναπέ σύμφωνα με τους διακοσμητές και τους αρχιτέκτονες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ακουμπάς τον τοίχο γιατί έτσι μένει αρκετός χώρος αναξιοποίητος. Να λοιπόν και κάτι που δεν ξέραμε, δεν ακουμπάμε τα έπιπλα στον τοίχο γιατί έτσι φαίνεται ότι περιορίζονται οι δυνατότητες ενός χώρου. Κάτι που οι αρχιτέκτονες σε βλέπουν ως βασικό μειονέκτημα στην οργάνωση του χώρου. Αφήστε λοιπόν και λίγο χώρο και τοποθετήστε τα έπιπλα λίγο πιο μπροστά. Δεν χάνετε τίποτα να το δοκιμάσετε. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Σας αφήνω με τους Breakfast Club και μια επιτυχία τους από το 1987, Right on Track. Καλή συνέχεια.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Θέλω να ζήσω δίχως κανένας να με ρωτάει το πώς και γιατί. Θέλω να ζήσω κλειστό λιμάνι που δεν χωράει καράβι να μπει. Θέλω να ζήσω σ' υπόγειο βασίλειο, κρατά τον ήλιο σου μακριά. Θέλω να ζήσω, να ξεγλιστράω σαν σκιά. Λες μόνο μιας να με κάνεις τα, αν κάψω τις μοναξιάς μου τα μπα. Αν ράψω κοστούμι με φίνο υλικό,

το να ζήσω. Μισώ τα μέτρα, δεν βάζω πύχη όπως βάζεις εσύ. Θέλω να ζήσω στην τύχη αβέρτα, θέλω να ζήσω άγνωστο σκι. Θέλω να ζήσω μ' άδεια μπουκάλια, να μου κρατούν σιωπηλή συντροφιά. Θέλω να ζήσω στο ρίσκο, στη συννεφιά. Λες μόνο μιας θα με κάνει στάρ, αν κάψω τις μοναξιάς μου τα μπαρ. Αν ράψω κουστούμι με φίνο υλικό,

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
2: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: You know, I remember a few years ago, some funny things used to happen to me. About 1956, 57. At that time, there was no blues scene or not really any kind of scene in London. I used to go out and play my guitar in the streets and sing things with a passing the hat round. I remember one particular night, I was playing my guitar in a little alleyway just off of Water Street in Soho, and I got busted by the police. And this policeman came up and dragged me and my guitar and my hat full of pennies off to the police station. Anyway, the next day, I had to appear in Marlborough Street Police Court. And it was quite a day. Police officer giving his evidence. I was proceeding in a southerly direction, my lord, when I heard strange sounds coming from a Wardour Place, my lord. A sort of boogie-woogie music was being played. On further investigation, I saw the defendant standing there with a guitar and an old hat on the floor, collecting pennies. Well, I decided that he was contravening a breach of the peace.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

6 μέρες τη βδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Η Μαρίζα Κόκ στην πρώτη μας ενότητα τραγούδησε «Τη μάγισσα της Αραπιάς» του Βασίλη Τσιτσάνη. Ακολουθεί ο Καβαδιακός Σταυρός του Νότου, όπως τον μελοποίησε και τον ερμήνευσε η πρώην φερτίσα.

0: Νίκου Καβαδία, Πικρία. Με την Έννα Βενετσάνου να συμπεριλαμβάνει στην μελοποίησή της και την πρώτη στροφή του ποίηματος που ο Θάνος Μικρούτσικος απέφυγε.
1: Από τους χρόνους τους παλιούς

Το Νίκο Καβαδία διαδέχεται Οδυσσέα Σελίτης, το μαγισσάκι του, με τη μελοποίηση αλλά και την ερμηνεία για μια ακόμα φορά της Νένας Βενετσάνου.

Το Νίκο Βερόπουλο διαδέχεται ο Φίβος Δελιβοριές. Η επίσκεψη του Κέσσαρα. Με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του.

Από τα μουσικά κινηματογραφικά δρόμενα του 1970 και την ταινία του Κώστα Σημακόπουλου «Όμορφες μέρες», το αμέσως επόμενο τραγούδι, σε στίχους του σκηνοθέτη, με τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Ο Κλείδωνας.

Από τη φωνή της Αλέκας Μαβίλη και το αμέσως επόμενο τραγούδι. Μια από τις πολλές δεύτερες εκτελέσεις που γνώρισε η σύνθεση των Ξαρχάκου Γκούφα να με θυμάσει. Αντί της Μελίνας Μερκούρη λοιπόν, Αλέκα Μαβίλη.

Από τα τέλη στα μέσα του 60 με μια πρωτόλια σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Νότι Περιγιάλη. Γράφτηκε για τις ανάγκες του θεατρικού έργου του τελευταίου «Το κορίτσι με το κορδελάκι». Ερμηνεύει ο Κώστας Χατζής.

Γκρεμισμένα σπίτια, τον Μαρκόπουλου Περιγιάλη και αμέσως μετά ο Στρατής με τον Κώστα Χατζή και πάλι νεότατο, όχι μόνο με την ερμηνεία του αλλά και τη μουσική του αυτή τη φορά σε στίχους της Σότιας Σότου.

Το δύσκολο 1974 όπως το χωρίσαμε φίλες και φίλοι και σε ένα κύκλο τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου, σημείο αναφοράς στο έργο του, με το γενικό τίτλο «Νίνκιαΐ» και το λόγο του Νίκου Γκάτσου. Ερμηνευτές η Νίκος Δημητράτος και η Βίκη Μοσχολιού. Από τη φωνή του πρώτου θα δόκανα, καταρχάς.

Στην ερμηνεύτρια του Νίκου Δημητράτου που μόλις ακούσατε, η Βίκη Μουσχολιού. Ερμηνεύει το αμέσως επόμενο ξεχασμένο τραγούδι του δίσκου με τίτλο «Στον κάτω δρόμο».

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: 104,4.
1: Σε νους λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος. Κι ανεσηκώθη ο λιρατζής, παλιό κρασί να φέρει, λες κι το φίλος του ακριβώς να τον τραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λιραντού, γλυκό σκοπό να αρχίσει, λες κι τον έκανας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δύσκολο ρατζί και κρέμασε τη λύρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις και κάτσε να χαζηρευτείς. Τα σχολινά σου βάλε, γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

δες την αφινοζάβαλε, καλλιάχω να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους και θα αρχινήσεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουνήσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Ναύη τα καστέλια κι όλοι θα θένε να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Εκατόν 4,4.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα πολύχρωμα μονοπάτια της jazz. Το δαρικό στην εκπομπή μας έκανε ο Dexter Gordon, Love for Sale. Και για τη συνέχεια ο ιδιοφυής, μεγαλοφυής θα έλεγα, αλλά πρόωρα χαμένος, Τζάκο Παστόριος. Από το άλμπουμ του Τζάκο Παστόριος του 1996, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ jazz της δεκαετίας του 70, ακούμε Used to be a cha-cha. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο εκπληκτικός Τζάκο Παστόριους και για το τέλος του πρώτου ημιώρου διαλέξαμε ένα απόσπασμα του καινούργιου δίσκου του τρομπονίστα Steve Touré με την ονομασία Sanias που μόλις κυκλοφόρησε. Είναι η εκδοχή του στη σύνθεση του Lee Morgan, Mr. Kenyatta. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr

Jazz Live, μέρος δεύτερο. Ξεκινήσαμε με Duke Ellington από το άλμπουμ του And His Mother Called Him Bill 1967 και συνεχίζουμε με ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη, το Rashaan Roland Kirk, από το άλμπουμ του 1964 I Talk to the Spirits. Ακούμε το κομμάτι 3. Ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης που μπορούσε να παίζει ταυτόχρονα 3 και 4 πνευστά. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο McCoy Tyner, Blues on the Corner, από το άλμπουμ του The Real McCoy 1967. Και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live με μια γλυκιά διάθεση, Mellow Mood, από τον Jimmy Smith και τον Wes Montgomery. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Reincarnation Blues για το τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Tyson Sorey και για τη συνέχεια Gabor Szabo, Ragga Blues.

Ραγκαντόλ, όπως ήταν σωστός τίτλος του τραγουδιού, του κομματιού του Γκαμποζάμπο. Γκαμποζάμπο με την κιθάρα του Νακελαϊδάη από το άλμπουμ Jazz Ragga του 1967. Συνεχίζουμε με Cow Trio, Along Came John, The Hold Up, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε.

κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Live με ένα απόσπασμα από τη συνεργασία των Aesthetics και του James Brandon Lewis. The Time is the Place από ένα άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live και ακούσαμε Blackheart Jazz Collective από το φετινό τους άλμπουμ Truth to the Power, Blues on Stratford Road. Συνεχίζουμε Bobby Timmons Trio, No Not One, από το κλασικό του άλμπουμ Born to be Blue του 1963. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Love in Outer Space. Και η φράση μόνο θυμίζει σαν ωρά. Πράγματι ήταν η Κρόνος Quartet και οι φίλοι τους, που στο τελευταίο τους άλμπουμ εμπνέονται από τη μουσική του σαν ωρά. Θα κλείσουμε την απόψη μας εκπομπή με τον Bobby Hutcherson. Από το άλμπουμ Total Eclipse ακούμε Hertzcock. Ήταν η εκπομπή Jazz Live. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Άνισοπτες Διαβάσεις στα τουρ 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές απειλές.

Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με την Coco Riley, με τον ομώνυμο δίσκο. Ακούσαμε το Define You και περνάμε στους Σουηδούς indie rockers Peter Bjorn and John από το δίσκο Endless Play και θα ακούσουμε το Season of Defiance.

Ακούσαμε τους Wedge από το τρίτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, οι Wedge που μας έρχονταν το Βερολίνο της Γερμανίας. Ακούσαμε At the Speed of Life και θα συνεχίσουμε με ένα γαλλικό heavy metal συγκρότημα, τους Bull Run, και το καινούργιο EP Wilderness. Θα ακούσουμε το Downtown.

Ήσανε οι Stoned Harpies, άλλο ένα συγκρότημα από τη Γαλλία, και από τον δίσκο Another Land ακούσαμε το Listen. Και περνάμε στους King Gizzard and Lizard Wizard, ένα συγκρότημα τη Μελβούρνη της Αυστραλίας που κυκλοφορεί δίσκος από το 2010. Ο τελευταίος τους λέγεται KG και θα ακούσουμε το Automation.

ήσαν The Pretty Reckless, ένα συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη, το τέταρτο τους δίσκο, το Death by Rock'n'Roll και το And So It Went. Και συνεχίζουμε με την Imelda May σε μια συνεργασία με τον Noel Gallagher και τον Ronnie Wood από τους Rolling Stones. Από τον δίσκο 11 Past the Hour ακούμε το Just One Kiss.

Να πούμε εδώ ότι τα περισσότερα κομμάτια που ακούμε απόψε είναι κυκλοφορίες του 2020-2021. Ακούσαμε τους Dirty Knobs από το δίσκο Reckless Abandon. Είναι ένα rock συγκρότημα που έχει φτιάξει ο πρώην κιθαρίστας του Tom Petty and the Heartbreakers, ο Mike Campbell. Το κομμάτι λεγόταν Loaded Gun. Και συνεχίζουμε με Arctic Monkeys από ένα live δίσκο που κυκλοφόρησε, το Live at the Royal Albert Hall. Θα ακούσουμε τον Don't Sit Down Cause I Moved Your Chair.

ακούσαμε τους Arab Strap από το δίσκο As Days Get Dark, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τους καλύτερους δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα φέτος. Ένα σκοτζέζικο συγκρότημα από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Compersion Part 1. Και θα συνεχίσουμε με ένα γυναικείο συγκρότημα από το νότιο Λονδίνο. Είναι ο δεύτερος δίσκος του συγκροτήματος, On All Fours, και το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Badi Bada. Είναι η Good Girl.

Ακούσαμε την Eddie Brickell and the New Bohemians. Η Eddie Brickell που επανεμφανίστηκε μετά από αρκετά χρόνια από τον δίσκο που μόλις κυκλοφόρησαν, το Hunter and the Dog Star. Ακούσαμε το Horse's Mouth και θα κλείσουμε με ένα Γάλλο, τον Hervé Paul στο Pullman Lolita, και τους Ελβετούς Meryl Woopsland και το κομμάτι Flanner. Δύο νέα κομμάτια και αυτά από τη γαλλική σκηνή. Ήταν η εκπομπή Ένσωπες Διαβάσεις από το 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

καλώς σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

μια ευκαιρία κάπου εκεί κοντά στα τρία να αρχίσω πιάνω τζαζ ή γαλλικά. Να μάθω να διαβάζω όλα αυτά που δεν τα βγάζω και αρκούμε σε δύο-τρία βασικά. Ήθελα παιχνίδι να κυλιέμαι στο γρασίδι, να φωνάζει η μαμά για μια ζημιά. Να κλαίω το μεσημέρι, να τη τρώω σε κάθε χέρι και να τρέχω στον μπαμπά για μια γκάλια.

Για να λέω στα δικά μου τα παιδιά πως είναι να κοιτάζεις στα μάτια και να μοιάζεις με τα τότε της γιαγιάς ιδανικά. Βερες τον εαυτό σου, άκου και το διπλανό σου, μην ξεχνάς να δίνεις χρόνο στα μικρά

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

6 μέρες τη βδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Η Μαρίζα Κόκ στην πρώτη μας ενότητα τραγούδησε «Τη μάγισσα της Αραπιάς» του Βασίλη Τσιτσάνη. Ακολουθεί ο καβαδιακός σταυρός του Νότου, όπως τον μελοποίησε και τον ερμήνευσε η προαναφερθήσα.

0: Νίκο Καβαδία, Πικρία. Με την Έννα Βενετσάνου να συμπεριλαμβάνει την μελοποίησή της και την πρώτη στροφή του ποίηματος που ο Θάνος Μικρούτσικος απέφυγε.
1: Από τους χρόνους

Το Νίκο Καβαδία διαδέχεται Οδυσσέα Σελίτης, το μαγισσάκι του, με τη μελοποίηση αλλά και την ερμηνεία για μια ακόμα φορά της Νένας Βενετσάνου.

Το Νίκο Βερόπουλο διαδέχεται ο Φίβος Δελιβοριές. Η επίσκεψη του 4. Με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του.

Από τα μουσικά κινηματογραφικά δρόμενα του 1970 και την ταινία του Κώστα Σιμακόπουλου «Όμορφες μέρες», το αμέσως επόμενο τραγούδι, σε στίχους του σκηνοθέτη, με τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Ο Κλείδωνας.

από τη φωνή της Αλέκας Μαβίλη και το αμέσως επόμενο τραγούδι. Μια από τις πολλές δεύτερες εκτελέσεις που γνώρισε η σύνθεση των Ξαρχάκου Γκούφα, να με θυμάσαι. Αντί της Μελίνας Μερκούρη λοιπόν, Αλέκα Μαβίλη.

Από τα τέλη στα μέσα του 60 με μια πρωτόλια σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Νότι Περιγιάλη. Γράφτηκε για τις ανάγκες του θεατρικού έργου του τελευταίου «Το κορίτσι με το κορδελάκι». Ερμηνεύει ο Κώστας Χατζής.

Γκρεμισμένα σπίτια, τον Μαρκόπουλου Περιγιάλη και αμέσως μετά ο Στρατής με τον Κώστα Χατζή και πάλι νεότατο, όχι μόνο με την ερμηνεία του αλλά και τη μουσική του αυτή τη φορά σε στίχους της Σότιας Σότια.

Στο δύσκολο 1974 όπως το χωρίσαμε φίλες και φίλοι και σε ένα κύκλο τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου, σημείο αναφοράς στο έργο του, με το γενικό τίτλο «Νίνκιαΐ» και το λόγο του Νίκου Γκάτσου. Ερμηνευτές, η Νίκος Δημητράτος και η Βίκη Μοσχολιού. Από τη φωνή του πρώτου, θα δόκανα, καταρχάς.

Στην ερμηνεύτρια του Νίκου Δημητράτου που μόλις ακούσατε, η Βίκη Μουσχολιού. Ερμηνεύει το αμέσως επόμενο ξεχασμένο τραγούδι του δίσκου με τίτλο «Στον κάτω δρόμο».

0: Στον κάτω δρόμο, από τη φωνή της βυκισμού σχολείου, τον Ξαρχάκου Γκάτσου στα 1974, τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Άνισοπες Διαβάσεις στα τουρ 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές απειρίες.

Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με την Coco Riley, με τον ομώνυμο δίσκο. Ακούσαμε το Define You και περνάμε στους Σουηδούς indie rockers Peter Bjorn and John από το δίσκο Endless Play και θα ακούσουμε το Season of Defiance.

Ακούσαμε τους Wedge από το τρίτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, οι Wedge που μας έρχονταν το Βερολίνο της Γερμανίας. Ακούσαμε At the Speed of Life και θα συνεχίσουμε με ένα γαλλικό heavy metal συγκρότημα, τους Bull Run, και το καινούργιο EP Wilderness. Θα ακούσουμε το Downtown.

ήσαν οι Stoned Harpies, άλλο ένα συγκρότημα από τη Γαλλία, και από τον δίσκο Another Land ακούσαμε το Lilithan. Και περνάμε στους King Gizzard and Lizard Wizard, ένα συγκρότημα από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας που κυκλοφορεί δίσκο από το 2010. Ο τελευταίος τους λέγεται KG.

ήσαν The Pretty Reckless, ένα συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη, το τέταρτο τους δίσκο, το Death by Rock and Roll και το And So It Went. Και συνεχίζουμε με την Imelda May σε μια συνεργασία με τον Noel Gallagher και τον Ronnie Wood από τους Rolling Stones. Από τον δίσκο 11 Past the Hour ακούμε το Just One Kiss.

Να πούμε εδώ ότι τα περισσότερα κομμάτια που ακόμα υπόψε είναι κυκλοφορίες το 2020-2021. Ακούσαμε τους Dirty Knobs από το δίσκο Reckless Abandon. Είναι ένα rock συγκρότημα που έχει φτιάξει ο πρώην κιθαρίστας του Tom Petty and the Heartbreakers, ο Mike Campbell. Το κομμάτι λεγόταν Loaded Gun. Και συνεχίζουμε με Arctic Monkeys από ένα live δίσκο που κυκλοφόρησε, το Live at the Royal Albert Hall. Θα ακούσουμε τον Don't Sit Down Cause I Moved Your Chair.

ακούσαμε τους Arab Strap από το δίσκο As Days Get Dark, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τους καλύτερους δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα φέτος. Ένα σκοτζέζικο συγκρότημα από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Compersion Part 1. Και θα συνεχίσουμε με ένα γυναικείο συγκρότημα από το νότιο Λονδίνο. Είναι ο δεύτερος δίσκος του συγκροτήματος, On All Fours, και το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Badi Bada. Είναι η Good Girl.

ακούσαμε την Eddie Brickell and the New Bohemians. Η Eddie Brickell που επανεμφανίστηκε μετά από αρκετά χρόνια από τον δίσκο που μόλις κυκλοφόρησαν, το Hunter and the Dog Star, ακούσαμε το Horse's Mouth. Και θα κλείσουμε με ένα Γάλλο, τον Hervé Paul, στο Πούλμα Λολίτα, και τους Ελβετούς Meryl Woopsland και το κομμάτι Flanner. Δύο νέα κομμάτια και αυτά από τη γαλλική σκηνή. Ήταν η εκπομπή Ένσωπες Διαβάσεις, Άτορ 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.